Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: 95.2.
1: 24 ώρες αθεράπευτα ραδιοφωνικές.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάτε. Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα τα μέλη της οργάνωσης Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις θανατώσεις ζώων και την γενικότερη διαχείριση του αυθόδους πυρετού από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Ο πρόεδρος της οργάνωσης, Νεόφυτος Νεοφύτου, τόνισε πως οι κτηνοτρόφοι επιμένουν στον τερματισμό των θανατώσεων παγκύπρια, επισημένοντας πως δεν ήταν ποτέ αντίθετη με τους εμβολιασμούς ώστε να προστατευθούν τα ζώα τους. Οι διαμαρτυρόμενοι θα συγκεντρωθούν στις 10 το πρωί στο ΓΑΣΥΠ στη Λευκωσία και θα κατευθυνθούν με τρακτέρ προς το Προεδρικό Μέγαρο. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων με στόχο την διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την διευκόλυνση της τροχιάς κίνησης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε χθες πως την ερχόμενη Τρίτη στις 11 το πρωί θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις για το θέμα του αυθόδους πυρετού. Σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή και με την Ένωση Κτηνοτρόφων. Είπε ακόμη ότι είχε σύσκεψη με τους συνεργάτες του στην παρουσία και του Σταύρου Μαλά και πως το πρωί της Τρίτης, πριν από την συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, θα συναντηθεί με την επιδημιολογική ομάδα για τον αυθόδη πυρετό. Κατά την χθεσινή σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έγινε ανασκόπηση του προβλήματος και αποφασίστηκε η συνέχιση των εμβολιασμών με ταχύς ρυθμούς, ως επίσης και η ενίσχυση των δειγματοληψιών σε πανκύπρια βάση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε την ανάγκη όλοι να εργαστούν συλλογικά και από κοινού ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση. Ερωτηθείς εάν ο σύνδεσμος Φωνή των Κτηνοτρόφων είναι ενήμερος για την συνάντηση της Τρίτης, ανέφερε ότι είναι σε επαφή η Υπουργός Γεωργίας με τον επικεφαλής του, προσθέτοντας πως έχουν ενημερωθεί οι αγροτικές οργανώσεις και όσοι έπρεπε να είχαν ενημερωθεί. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση στην Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε πως οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν επιτύχει πολύ πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει το σχετικό κείμενο. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται ακόμη ορισμένες διατυπώσεις επί του κειμένου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην βάση Andrews, ο J.D. Vance εξέφρασε την ελπίδα πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στην διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ, ο οποίος, όπως μεταδίδεται, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, ώστε να αποφευθεί περαιτέρω ένταση και κλιμάκωση στην περιοχή. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον πάντως απορρίπτει τις αναφορές της Τεχεράνης. Η Αμερικανική διοίκηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από πλευράς του Ιράν. Την ίδια στιγμή, με αμύατη ένταση, συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο Λιβανικό μέτωπο. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, κατά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρητού και το Νότιο Λίβανο, σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διατείνονται πως από τις 2 Μαρτίου περίπου 2.500 μέλη της Σιητικής Οργάνωσης έχουν εξοντωθεί, από τους οποίους οι 800 μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν νέες κυρώσεις σε βάρος δικτύων τα οποία στηρίζουν το Ιρανικό πετρέλαιο και τους φρουρούς της Επανάστασης. Συγκεκριμένα, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νέες κυρώσεις εναντίον οντοτήτων, ατόμων και πλοίων Ιρανικών συμφερόντων. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να περιοριστούν οι οικονομικές γραμμές ζωής του Ιρανικού στρατού και των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Τα στοιχεία του άντρα που έπεσε από όροφο κτηρίου στην περιοχή του λιμανιού Λάρνακα στο πρωί της 27ης Μαΐου και έχασε την ζωή του στο πλαίσιο επιχείρησης μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, ταυτοποίησε η αστυνομία. Πρόκειται για άνδρα 46 ετών από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον αποβιώσαντα χτες λίγο μετά το μεσημέρι και καταβάλλονται προσπάθειες από τις αρχές ούτως ώστε να ενημερωθούν οι οικοί του. Πρόκειται για αιτητή ασύλου του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε και βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Αρκετοί αλλοδαποί μαζεύτηκαν χθες βράδυ συμβολικά σε σημείο της πολυκατοικίας όπου πραγματοποίησαν ειρηνική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του αδικοχαμένου 46χρονου. Οι παρευρισκόμενοι άναψαν συμβολικά κεράκια στη μνήμη του φίλου και συμπατριώτη τους και προσευχήθηκαν για την ψυχή και την μνήμη του.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Στασιμότητα επικρατεί σχετικά με την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών για την πρώτη φάση του έργου χρειάζεται άλλους περίπου 2 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση μόνο του τεχνικού φακέλου και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με τον οικονομικό φάκελο των 2 προσφορών που κατατέθηκαν. Αν οι προσφορές κρυθούν ικανοποιητικές και δεν υπάρχουν εμπόδια, τότε μπορεί να κατακυρωθεί η πιο συμφέρουσα. Ωστόσο, με δεδομένο ότι και οι 2 προσφορές είναι υψηλότερες κατά περίπου 30 εκατομμύρια, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ακολουθηθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ή και ακύρωσης του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του. Αυτό αναμένεται να διαφανεί το ερχόμενο φθινόπωρο. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν την 5η στη σύσκεψη του Υπουργού Μεταφορών με φορείς και παράγοντες της περιοχής του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Βαφεάδης, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί και στόχος της είναι αυτό να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ακόμη ότι πριν το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν οι προσφορές για την 2η φάση του έργου, που είναι από την πόλη Χρυσοχούς στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Σε ερωτήσεις παριστάμενων στη σύσκεψη, ανέφερε ότι αυτή την περίοδο οι διαδικασίες βρίσκονται στο χτηματολόγιο για την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 6 μήνες. Δέκα μόλις λεπτά διήρκεσε η διαδικασία ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου για την υπόθεση βιασμού στην οποία κατηγορείται ο εναργία δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος. Η χθεσινή δίκη φαίνεται πως δεν μπορεί να εκδικαστεί από την σημερινή σύνθεση του δικαστηρίου με τον δικαστή Νικόδημο Φακοντίνα αναφέρει ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης του. Η υπόθεση ορίστηκε στις 24 Ιουνίου για απάντηση στις κατηγορίες. Συγκεκριμένα, χθες ο δικαστής Φαγοντής ζήτησε να εξαιρεθεί από την διαδικασία επικαλούμενος 3 λόγους. Ο πρώτος αφορά χειρισμό υπόθεσης από τον πατέρα του, στην οποία έχει καταχωρηθεί αίτηση για παρακοή διατάγματος. Όπως ανέφερε, μετά τον θάνατο του πατέρα του, τον χειρισμό της αίτησης ανέλαβε η σύζυγός του. Η υπόθεση αφορά αίτηση παρακοής εναντίον του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου, του οποίου ο κατηγορούμενος ήταν πρόεδρος. Ο δεύτερος λόγος αφορά τον κατηγορούμενο, ο οποίος έχει έρθει σε αντιπαράθεση με μέλη της Λέσχης Ευσέβεια, την οποία διαχειρίζονται συγγενικά πρόσωπα του δικαστή Νικόδημου Φακοντή. Ο τρίτος λόγος είναι ότι η αδελφή του δικαστή έχει στενή σχέση με την οικογένεια του κατηγορουμένου. Μετά την εξέλιξη αυτή, πρόεδρος του κακουργιοδικίου όρισε την υπόθεση για τις 24 Ιουνίου, ενώ ανέφερε ότι το ζήτημα θα τεθεί ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου για να αποφασιστεί αντικατάσταση του εξαιρεθέντος μέλους. Η πληγή που άνοιξε στην Μητρόπολη Πάφου με την απομάκρυνση του τέως Μητροπολίτη Τυχικού μπορεί να κλείσει αν ο νέος Μητροπολίτης που επέλεξε η Σύνοδος λειτουργήσει ως ειρηνοποιός και ως πατέρας για όλους, υποστηρίζει ο Κυριάκος Κυριάκου εκ των υποστηριχτών του τέως Μητροπολίτη. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο κύριος Κυριάκου επέμεινε ότι η απομάκρυνση του Τυχικού ήταν άδικη και αντικανονική, όμως πρόσθεσε τώρα θα πρέπει να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν. Ο κύριος Κυριάκου διαφοροποιήθηκε από όσους βρίζουν, καταριώνται ή προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη, σημειώνοντας πως η Εκκλησία γενικότερα και η Μητρόπολη Πάφου χρειάζεται ειρήνευση και αγάπη. Στο μεταξύ, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως επίσκοπος. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συνόδου. Ο Μακαριότατος υποστήριξε ότι ο Τυχικός είναι εχμάλωτος μιας κλίκας που έχει έδρα την Θεσσαλονίκη και θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους μοναδικούς θεοσεβούμενους χριστιανούς.
Αναφερόμενο στον νέο Μητροπολίτη Πάφου Γρηγόριο, ο Αρχιεπίσκοπος τον χαρακτήρισε άξιο κληρικό, ο οποίος θα κοσμήσει, όπως είπε, με την παρουσία του την Σύνοδο και θα ανταποκριθεί με επάρκεια για να υπηρετήσει την Μητρόπολη Πάφου. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι πολίτες της Πάφου θα αγκαλιάσουν και θα στηρίξουν τον νέο τους Μητροπολίτη. Το κυβερνητικό έργο και η σύνθεση της κυβέρνησης δεν επηρεάζεται από τα εκλογικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τόνισε σε δηλώσεις του στο Ράδιο Κόσμος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Παράλληλα, ανέφερε, η κυβέρνηση και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εργάζονται για την υλοποίηση του προγράμματός τους και δεν ασχολούνται με τα σενάρια για τις επόμενες προεδρικές εκλογές και τις κομματικές διεργασίες για την ανάδειξη νέου πρόεδρου της Βουλής. Κληθείς να σχολιάσει παράπονα στελεχών κομμάτων τα οποία δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και ισχυρίζονται ότι κυβερνητικά στελέχη βοήθησαν άλλους υποψηφίους κομμάτων που δεν στηρίζουν την κυβέρνηση, ο κύριος Λετιμπιώτης απάντησε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου κράτησαν αποστάσεις από την προεκλογική εκστρατεία κομμάτων και υποψηφίων. Το ΕΒΕ Πάφου επιμένει ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης ως η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, υποστηρίζει ο διευθυντής του ΕΒΕ Μαρίνος Στυλιανού. Η άσκηση της διακριτικής εξουσίας από τον ΕΟΑ, πρόσθεσε, μπορεί να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τις αιτήσεις για αναπτύξεις που η εξέταση τους έχει παγώσει λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν σχετικά με τα αντισταθμιστικά. Αυτό συνέχισε είναι και ο λόγος που το ΕΒΕ Πάφου επιμένει και ζητάει από τον ΕΟΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ασκήσει τις εξουσίες του. Οι προγραμματιζόμενες παρεμβάσεις στον δρόμο Λουτρώνα Αφροδίτης Φοντάνα Αμουρόζα είναι αποκλειστικά για περιορισμένες και στοχευμένες επιδιορθώσεις σε επικίνδυνα σημεία και όχι για έργο ανάπτυξης ή αλλίωσης της περιοχής, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ακάμα. Προσθέτει ότι διαμορφώνεται στρεβλή εικόνα για το έργο, ενώ όπως σημειώνει, οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά ζητήματα ασφάλειας σε σημεία όπου ο κίνδυνος είναι εμφανής για όσους επισκέπτονται τον δρόμο. Ο Δήμος καλεί αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες και αξιωματούχους να επισκεφτούν προσωπικά την περιοχή πριν ληφθούν αποφάσεις. Όπως υποστηρίζει, ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια πολιτών, επισκεπτών και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης δεν μπορούν να αξιολογούνται μόνο μέσω εγγράφων και γενικών αναφορών, αλλά απαιτούν επιτόπια εξέταση της κατάστασης. Ο Δήμος Ακάμα εκτιμά ότι η μη υλοποίηση των μικρής κλίμακας βελτιώσεων θα διατηρήσει έναν υπαρκτό κίνδυνο, προειδοποιώντας ότι η παραμονή των επικίνδυνων σημείων ενδέχεται να οδηγήσει σε περισσότερα ατυχήματα, ακόμη και με σοβαρές συνέπειες.

35 χρόνια μετά την ολοκλήρωση των ανασκαφών του Τμήματος Αρχαιοτήτων στους τάφους των Βασιλέων, είναι πλέον έτοιμος προς κυκλοφορία ο πρώτος τόμος της τελικής δημοσίευσης, ο οποίος αναφέρεται στις ανασκαφικές περιόδους 1977-1981. Ο τόμος έκτασης πέραν των 300 σελίδων περιλαμβάνει την γενική ιστορία του χώρου, την λεπτομερή περιγραφή των επισκέψιμων τάφων με περιστήλιο έρθριο, καθώς και την αναλυτική παρουσίαση των συστηματικών ανασκαφών του τμήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο μοναδικό ταφικό συγκρότημα γνωστό ως Τάφος 8, το οποίο έχει αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης επιστημονικής συζήτησης, τόσο ως προς την πιθανή χρήση του για την ταφή του τελευταίου βασιλιά της Κύπρου Πτολεμαίου, όσο και ως προς την μοναδική αρχιτεκτονική του. (Το) 36.000 πολιτικούς γάμους έχουν τελέσει στον Δήμο Πάφου. Πρόκειται σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Πολιτικών Γάμων για ένα ξεχωριστό επίτευγμα που αντικατοπτρίζει την διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνουν χιλιάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο στην Πάφο, επιλέγοντάς την ως τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσουν τη νέα τους κοινή ζωή. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Πάφος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς πολιτικών γάμων διεθνώς, συνδυάζοντας την απλότητα των διαδικασιών, την φυσική ομορφιά της περιοχής, την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και την μοναδική φιλοξενία που προσφέρει στους επισκέπτες της. Ο Δήμος Πάφου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλα τα ζευγάρια που τον εμπιστεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και προς τους λειτουργούς του Γραφείου Πολιτικών Γάμων, τους επαγγελματίες του κλάδου και όλους τους συνεργάτες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της Πάφου ως κορυφαίου προορισμού γάμου. Ο Δήμος Ακάμα θα μεριμνήσει άμεσα για την πλήρη αποκατάσταση του μνημείου ηρώων στο δημοτικό διαμέρισμα Κισόνεργας μετά την κλοπή της προτομής του ήρωα της ΕΟΚΑ 5559 Χρήστου Μιλτιάδου Σκέλη. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ο Δήμος, από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του βρίσκονται σε στενή συνεργασία με την αστυνομική διεύθυνση για την διευκόλυνση των ερευνών και απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι για το συμβάν να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές. Συνάντηση με το Σωματείο Χειμερινών Κολυμβητών είχαν ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλιών Ευκλήδης Ανδροσιάδης. Κατά την συνάντηση παρουσιάστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Σωματείου, καθώς και αιτήματα που αφορούν κυρίως τη βελτίωση των υποδομών στα δημοτικά μπάνια. Από πλευράς Δήμου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρήσουν οι απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες, ώστε ο χώρος να γίνει πιο λειτουργικός και ασφαλής για τους χειμερινούς κολυμβητές.

0: Με τη συμμετοχή εξαιρετικών Ελλαδιτών, Κύπριων και ξένων αθλητών και αθλητριών διεξάγεται σήμερα για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το ECO Cyprus International Athletics Meeting. Το τσίριο αθλητικό κέντρο της Λεμεσού θα γεμίσει σήμερα απόψε το βράδυ από δεκάδες υπέρλαμπρα αστέρια του διεθνούς στίβου με εξέχουσες φυσιογνωμίες αυτές των Ελλαδιτών Ολυμπιονικών Μιλτιάδη Τεντόγλου στο μήκος και Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Πάφος FC και Απόλλων Λεμεσού μετρούν αντίστροφα για τον απόψινό τελικό του Κυπέλλου Κύπρου. Οι δύο ομάδες θα κοντραριστούν στις 7 στο στάδιο Γάσιπη για την κατάκτηση του τροπέου και την εξασφάλιση μιας καλύτερης θέσης στο Europa Link. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Πετινού Αμαριλής που βρίσκεται στην Ανδρέα Έλληνα Oriental Complex κατάστημα 3 δίπλα από το International School of Paphos στην Συνοικία Ναυαργός και Γαβριήλ Γιάννης που βρίσκεται στην Μακαρίου του 3ου 11 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company.

0: βορειοανατολικά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα νότια και τα ανατολικά παράλια μέχρι πολύ ισχυρή 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 29 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 25 στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και γύρω στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος, παρόλο που τοπικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί ασθενείς 3 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 20 στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω.

Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν σήμερα έξω από το Προεδρικό τα μέλη της Φωνής των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για την διαχείριση του αυθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κάλεσε όλους να εργαστούν από κοινού ώστε να αντιμετωπιστεί η πρόκληση του αυθόδους πυρετού. Την Τρίτη θα έχει συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε πως Ουάσιγκτον και Τεχεράνη έχουν επιτύχει πολύ πρόοδο στις συνομιλίες για επίτευξη συμφωνίας. Υπογράμμισε ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει το σχετικό κείμενο. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τον ισχυρισμό. Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα που έπεσε στο κενό από πολυόρφο κτίριο στην προσπάθεια να διαφύγει τον έλεγχο από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Πρόκειται για 46χρονο από το Κονγκό, ο οποίος βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Απόλλων και Πάφος μετρούν αντίστροφα για το σημερινό τελικό του κυπέλου Coca-Cola με φόντο το εισιτήριο για τα προκριματικά του Europa Link. Το παιχνίδι έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 29 Μαΐου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 33 6 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε με τον πολίτη ανίκητος ο αυθόδης πυρετός. 3 νέα κρούσματα χθες, στις 120 έφτασαν οι μολυσμένες μονάδες. Στον απόϊχο της προέλασης του ιού στη Λεμεσό και της ασυνοησίας στο εσωτερικό των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε σχέση με τις δειγματοληψίες στην Πάχνα, άλλα 3 κρούσματα καταγράφηκαν χθες στη Δυτική Λευκοσία, δείχνοντας ότι ο ιός παραμένει ανίκητος. Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι δειγματοληψίες και τα εργαστήρια. Κυριακά αποτελέσματα σε Λεμεσό, Πάφο και Αμόχωστο για να ξεκαθαρίσει εάν ο ιός κατέλαβε ολόκληρη την Κύπρο. Από τις 120 μολυσμένες μονάδες της ζώνης Λάρνακας, Ιδαλίου, Γερίου, Δυτική Λευκοσίας και Πάχνας, η πλειοψηφία συνολικά 103 αφορούν εγωπρόβατα. Μέχρι στιγμής έχουν θανατωθεί 71.000 ζώα. Νέα διαμαρτυρία σήμερα των κτηνοτρόφων έξω από το Προεδρικό αυτή τη φορά. Η λίστα των θανατώσεων, τα ζώα που οδηγήθηκαν ή θα οδηγηθούν έως τώρα σε θανάτωση, αναλογούν στο 11% του πληθυσμού των εγωπροβάτων, 3,5% των βοηδών και 8% των χείρων. Προεδρία Βουλής, παίρνουν φωτιά οι κομματικές διεργασίες. Ο Δησίκ το ξεκαθάρισε, θα πορευτεί έως τέλους με την υποψηφιότητα της Προέδρου του και όποιος θέλει ακολουθήσει. Ο Οδυσσέας έριξε στις επαφές του με Ακέλ και Δίκο και το όνομα της Ειρήνης Χαραλαμπίδου, χωρίς να αποκλείει όμως στήριξη και Στέφανου Στεφάνου. Στη δική του υποψηφιότητα επιμένει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Φρουρές πολιτικών αποφάσεις μετά την εκλογή Προέδρου της Βουλής. Ανακατατάξεις στο καθεστώς συνοπτικής αστυνομικής φρούρησης πολιτικών προσώπων δρομολογούνται μετά την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής, με την αρμόδια Επιτροπή Ασφάλειας της Αστυνομίας να εξετάζει πιθανές μειώσεις, ενισχύσεις ή καταργήσεις φρουρών. Τον τελευταίο λόγο θα έχει το Υπουργικό Συμβούλιο. Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο, επιτάπητος Ουκρανικό, Ρωσία και Μέση Ανατολή. Κόντρα Υπουργείου με ισότητα για πειθαρχική. Μακάριο, lifting και στους παιδιατρικούς θαλάμους. Λεμεσός, νέα διαβούλευση για ανεξαρτησία στο Σάββατο. Στην αγγλόφωνη εποχή, πρώτο ξενόγλωσσο πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 10 χρόνια μετά την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας έρχεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το πρώτο ξενόγλωσσο πρόγραμμα σπουδών. Λάρνακα, η αστυνομία υπειραμείνεται των χειρισμών της στη Φιλάντα. Είναι η πολυκατοικία από την οποία έπεσε στο κενό ο 46χρονος από το Κονγκό για να αποφύγει τον έλεγχο και την σύλληψη. Τα βρήκαν σε επίπεδο διαπραγματευτών Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Καταρχήν συμφωνία των διαπραγματευτών για νέα εκεχηρία 60 ημερών, εκκρεμεί όμως τελική έγκριση των ηγετών τους. Ευρώπη, καύσωνας που σκοτώνει. Θερμικός θόλος σκεπάζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες αφήνοντας πίσω του νεκρούς. Δημόσιοι υπάλληλοι ζητούν τερματισμό τη μείωση 10%, κατάργηση τη μείωση 10% επί των κλιμάκων εισδοχή των νεοπροσληφθέντων, ζητούν οργανώσει και σύνδεσμοι δημοσίου τομέα. Στην αθλητική είδηση τη εφημερίδα, Απόλλωνος και Πάφος FC διεκδικούν το κύπελο. Αυτά από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Πάμε στην αλήθεια. Η Προεδρία της Άρνησης λέει: η νέα Βουλή ξεκινά με βέτο, αποκλεισμούς και εύθραυστες ισορροπίες. Η διαδικασία για την Προεδρία της Βουλής εξελίσσεται σε άσκηση αποκλεισμών και όχι συνενέσεων. ΕΛΑΜ, ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ έχουν ήδη θέσει δημόσια βέτο σε συγκεκριμένα κόμματα και πρόσωπα. Οι μικρότεροι σχηματισμοί αποκτούν δυσανάλογη πολιτική ισχύ. Πίσω από τη μάχη της 4ης Ιουνίου βρίσκεται ήδη η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές του 2028. Υγειονομική βόμβα, καταγγελίες για πρόχειρη ταφή ζώων στη Λάρνακα. Κανονικά τα νεκρά ζώα έπρεπε να καίγονται και να θάβονται σε λάκκους βάθους τουλάχιστον 9 μέτρων. Φορτηγό που μετέφερε νεκρά ζώα χρησιμοποιήθηκε και για τη μεταφορά σανού. Έδωσαν ραντεβού σήμερα στο προεδρικό οι κτηνοτρόφοι. Κατέληξαν σε συμφωνία οι ΗΠΑ-Ιράν. Η σημαντικότερη διπλωματική εξέλιξη στον πόλεμο, το μνημόνιο σκατανόησης. Σκοπός είναι η παράταση της εκεχηρίας και η έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Καινοτόμα φάρμακα με καθυστέρηση 1,5 χρόνο στην Κύπρο, 66 από τα 168 διαθέσιμα. Κόσμημα στη Λευκωσία, το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Κύπρου αλλάζει την εικόνα της πρωτεύουσας. Κεντρικές φυλακές, ισότητα καταγγέλει στο Γενικό Εισαγγελέα, εκδικητική μεταχείριση και παρεμπόδιση συνδικαλιστικής δράσης. Κομισιόν, μη αποδεκτός ο αποκλεισμός της Κύπρου από την Τουρκία στις προετοιμασίες της COP31. Ακόμη, πρόσχημα Ισραηλινός ερευνητής, πρόσχημα πολέμου, ο GCI για την Τουρκία. Με το νέο νομοσχέδιο που προωθεί, θεωρεί το καλώδιο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ ως παραβίαση της υποτιθέμενης γαλάζιας πατρίδας και ως μία ακόμη απειλή για την ασφάλειά της. Στην είδηση της αθλητικής εφημερίδας, φινάλε με τον τελικό του κυπέλου. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Η Χαραυγή έχει κύριο θέμα. Κλείδωσε η Ανίτα Γιάδηση, ανοιχτό το σκηνικό. Τα υπόλοιπα κόμματα συνεχίζουν τις επαφές και τις βολιδοσκοπήσεις για την Προεδρία. Το μόνο δεδομένο που φαίνεται να έχει κλειδώσει μέχρι στιγμής για την Προεδρία της Βουλής είναι η υποψηφιότητα της Προέδρου του ΔΣΥ Ανίτας Δημητρίου. Κληθείς να σχολιάσει την επιμονή του ΔΣΥ για Ανίτα, ο βουλευτής του ΔΣΥ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυρία Δημητρίου το θέλει όλα δικά της, με δεδομένο ότι το ΑΚΕΛ, ΕΛΑΜ και ΑΛΜΑ έχουν ήδη διαμηνήσει πως δεν προτίθεται να στηρίξουν την Ανίτα Δημητρίου. Οι επαφές και οι βολιδοσκοπήσεις λαμβάνουν ενδιαφέρον. Στο τραπέζι φαίνεται να βρίσκονται τα ονόματα του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ Στέφανο Στεφάνου και του Προέδρου του ΔΥΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου. Από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, δεν έχουν πρόσβαση οι Κύπριοι ασθενείς σε όλα τα καινοτόμα φάρμακα. Έχει ξεφύγει εντελώς η κατάσταση με τον αυθόδη πυρετό. Νέα κρούσματα, αδιαφορία κράτους και εκτινοτρόφοι σε απόγνωση. Πιο κοντά οι αυξήσεις σε επιτόκια και δόσεις. Έρχονται αυξήσεις στα επιτόκια και στις δόσεις των δανείων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κινείται πιο κοντά σε νέα αύξηση του κόστους δανεισμού. Νέα αναβολή στη δίκη Φέδωνα. Δικαστή ζήτησε να εξαιρεθεί. Δεν αρχίζει η δίκη του ενεργεία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος για την υπόθεση βιασμού και η υπόθεση εξελίσσεται από καθυστέρηση σε καθυστέρηση. Νέα αναβολή της δίκης για τις 24 Ιουνίου. Εργασιακή ανασφάλεια. Περίπου 15,3 νέοι στην Κύπρο παραμένουν εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, με τις νέες γυναίκες να πλήττονται περισσότερο. Δρόμος Πάφου Πόλης, βαλτώνουν οι διαδικασίες αφού αξιολογούνται ακόμη δύο προσφορές που είναι υψηλότερες κατά περίπου 30 εκατομμύρια. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, συμφωνία για μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών και παράταση της εκεχηρίας. Η Κομισιόν κινεί διαδικασίες εναντίον της Κύπρου για την πράσινη μετάβαση και για επαγγελματικά προσόντα. Στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Πάφος FC επιδιώκει να πάρει το κύπελο στο σημερινό τελικό. Απόλλων Λεμεσανή Εκστρατεία στο ΓΑΣΥΠΗ με βασική επιδίωξη το 10ο τρόπαιο κυπέλου. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το πρωτοσέλιδο για την συνέχεια του Φιλελευθέρου. Κινούμενη άμμος η Προεδρία της Βουλής. Το σκηνικό παραμένει ακόμη εξαιρετικά ρευστό, με Ανίτα μέχρι τέλος Οδυσσή πυρετός κομματικών επαφών. Όλα τα σενάρια για την Προεδρία της Βουλής παραμένουν ανοιχτά. Η Ανίτα Δημητρίου διεκδικεί μέχρι τέλους με απόβαση του εκτελεστικού γραφείου του Οδυσσή. Ο Στέφανος Στεφάνου είδε χθες και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ενώ ο Νικόλας Παπαδόπουλος ολοκλήρωσε τις συναντήσεις του με όλα τα κόμματα. Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ έριξε στο τραπέζι και την Ειρήνη Χαραλαμπίδου. Το σκηνικό είναι ακόμη εξαιρετικά ρευστό, με το ΑΚΕΛ αυτή τη στιγμή να μπορεί να γύρει την πλάστιγκα ανάλογα με την απόφασή του την ερχόμενη εβδομάδα. Αρχαιολογικό μουσείο πανάκριβο αλλά εντυπωσιακό στην όψη. Υπολογίζεται ότι θα κοστίσει 144 εκατομμύρια και η παράδοσή του τοποθετείται μέσα στο 2027. Αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σύγχρονα μουσεία του είδους του στην Ευρώπη και ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής με σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ακόμη στην πρώτη σελίδα, ενίκεια φωτιά στην Κύπρο, τα νέα ζευγάρια δυνατούν να αποκτήσουν το δικό τους σπιτικό, καθώς σε πολλές περιοχές τα ενίκεια ξεπερνούν ακόμη και έναν ολόκληρο μισθό. Υπουργός Παιδείας, στόχος ο κλιματισμός σε όλα τα σχολεία στους επόμενους μήνες. Κλιμακώνεται η σύγκρουση στις κεντρικές φυλακές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει καταγγελίες για παρεμβάσεις σε πειθαρχική έρευνα, ενώ οι δεσμοφύλακες προειδοποιούν με νέα μέτρα. Ξεσηκωμός στο ακροτήρι κατά Βρετανικών βάσεων. Κάτοικοι και Δήμους Κουρίου προχωρούν σε νομικά μέτρα κατά της εγκατάστασης 32 νέων κεραιών, εκφράζοντας φόβους για επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Υπουργείο Υγείας, Μητρώο Εμβολιασμών, τέλος στις κολούες. Το Υπουργείο Υγείας προωθεί Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών για ψηφιακή καταγραφή όλων των εμβολιασμών, τερματίζοντας τις χειρόγραφες βεβαιώσεις και διευκολύνοντας γιατρούς και πολίτες με άμεση πρόσβαση στο ιστορικό ασθενών. Αναβολή για 24 Ιουνίου με αυτοεξαίρεση δικαστή άρχισε η δίκη Φέδωνος. Η εκδίκαση της υπόθεσης φερόμενου βιασμού αναβλήθηκε πριν την απαγγελία κατηγοριών μετά την αποδοχή του αιτήματος αυτοεξαίρεσης μέλους του Τριμελούς Κακουργιοδικείου Πάφου. Εθνική Φρουρά, σχέδιο αποζημίωσης για γυναίκες υπαξιωματικούς. Δόθηκε προχθές στις γυναίκες υπαξιωματικούς της Εθνικής Φρουράς το σχέδιο για άρση της αδικίας της διαπιστωμένης διάκρισης λόγω φύλου. Το κόστος θα φτάσει τα 35 εκατομμύρια, ωστόσο οι επηρεαζόμενες εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί αυξήσεις στις αποτιμήσεις τραπεζών σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Κύπρο. Οι αποτιμήσεις των τραπεζών αυξήθηκαν λόγω ευνοϊκών συγκυριών, όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί ότι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και επιδείνωση των προοπτικών μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά κέρδη και ασφάλιστρα κινδύνου. Συντεχνίες ΟΚΙΠ ξανά καυγάδες στα κρατικά νοσοκομεία. Συντεχνίες και ΟΚΙΠ οδηγούνται σε νέα σύγκρουση για τις συλλογικές συμβάσεις με αδιέξοδο στις διαβουλεύσεις. Ζητείται παρέμβαση Υπουργού Υγείας, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το θέμα μισθολογικών κλιμάκων και κινήτρων γιατρών. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών. Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει ότι οι διαπραγματευτές των δύο χωρών έχουν καταλήξει σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας. Δύσκολη διαπραγμάτευση για το Ουκρανικό, κερδισμένη η Κύπρος από την παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Ινδίας και Σαουδικής Αραβίας στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν και από το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη. Να ρίξουμε μια ματιά. Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών ρίχνει άπλετο φως στο δρόμο για την ανατροπή και την προοδευτική αλλαγή, γράφει η εφημερίδα. Νίκη ελπίδας, η αριστερά πόλωση σπήρασης των εργαζομένων και των ευρύτερων μαζών για την προοδευτική αλλαγή. Υπότιτλος, αυτό είναι το κύριο θέμα. Η δημοκρατία σε κίνδυνο, η επόμενη μέρα της κάλπης όταν ακροδεξιά έπαψε να είναι φαινόμενο και έγινε καθεστώς. Οι εκλογές τέλειωσαν, τα προβλήματα είναι εδώ. Αυτά είναι τα θέματα που προβάλλει στην πρώτη σελίδα η Γνώμη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
4: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σήμερα οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζουν, είναι εξοργισμένοι, βγαίνουν στους δρόμους, ετοιμάζουν εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Προεδρικό. Ο λόγος είναι η πολιτική που ακολουθείται σχετικά με τον αυθόδη πυρετό. Θεωρούν ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει, ότι είναι ασαφή πολλά ζητήματα, με αποτέλεσμα να προκαλείται καταστροφή της κτηνοτροφίας και καταστροφή, επαγγελματική καταστροφή των ιδίων. Θα έχουμε αργότερα να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Φωνής των Κτηνοτρόφων που διοργανώνει τη σημερινή εκδήλωση διαμαρτυρίας. Για την ώρα τουλάχιστον η πάφος είναι καθαρή από αυθόδη πυρετό, μας διαβεβαιώνουν. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν καθαρή και η Λεμεσός. Υπενθυμίζω ότι έχουμε τη ζώνη, τη μολυσμένη ζώνη στην Πάθνα πλέον, για την οποία υπάρχει αμφισβήτηση από την πλευρά των κτηνοτρόφων. Λοιπόν, θα κάνουμε αρχή με φιλοξενούμενο τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Βαλεντίνο Φακοντή, ο οποίος ήταν χθες παρόν στην σύσκεψη στην πόλη Χρυσοχούς, εκεί όπου ενημερώθηκαν φορείς και παράγοντες της περιοχής για τον αυτοκινητόδρομο, για το λιμανάκι, την επέκταση στο Λατσί, για την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου και για την αποβάθρα στην περιοχή της Λίμνης. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, επιτρέψτε μου να ενημερώσω τους ακροατές ότι είχαν προσκληθεί όλοι οι βουλευτές στη χθεσινή σύσκεψη του Υπουργού. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι μπορεί να είχαν υποχρεώσεις κομματικές ή άλλες. Λοιπόν, ήταν παρόντες, ήσασταν εσείς και ο βουλευτής της Άμεσης Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μπάρος. Ήταν η πρώτη του δημόσια εμφάνιση υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Εντάξει κύριε Νάνο, έγινε χθες η σύσκεψη στην πόλη Χρυσοχούς. Είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν ακούσαμε κάτι καινούριο. Θεωρούμε για την αλφα φάση του έργου ότι πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία. Από ό,τι μας ενημερώσε ο Υπουργός, σε 4 μήνες θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των 2 προσφορών των οποίων έχουν ληφθεί πριν 1 μήνα, και να υπενθυμίσω 2 προσφορές. Η πρώτη ήταν 125 εκατομμύρια και η άλλη 128. Ποσά τα οποία ήταν πολύ μεγαλύτερα σε κόστος από την
0: πέραν εκτίμηση των 30 εκατομμυρίων και πέραν του 30%.
1: Της τάξης του 35%. Σε σχέση με την εκτίμηση την οποία έκανε το Υπουργείο και το Τμήμα Δημοσίων Έργων για την ολοκλήρωση των εργασιών της ΑΡΦΑ φάσης. Αυτό που είχαμε πει στον Υπουργό είναι ότι σε περίπτωση που δεν θα μπορεί να γίνει οποιαδήποτε κατακύρωση σε έναν εκ των 2 προσφορωτών, το Υπουργείο πρέπει να έχει έτοιμο Plan B ώστε να συνεχίσει η διαδικασία της ΑΡΦΑ φάσης. Δεν μπορεί αυτός ο δρόμος να εγκαταληφθεί, δεν μπορεί αυτό το έργο, αγαπητέ Κώστα, να μπει στο χρόνο του λαπών της ιστορίας.
0: Έχω την εντύπωση ότι τρώνε απλώς χρόνο, διότι από τη στιγμή που οι προσφορές είναι στα 128 εκατομμύρια, διερωτώ με πώς μπορούν να γίνουν αποδεκτές αυτές οι προσφορές. Δηλαδή, με το να εξετάζουν αυτή τη στιγμή τον τεχνικό φάκελο και να μην εξετάζουν τον τεχνικό φάκελο, διερωτώ με πώς μπορεί τον οικονομικό φάκελο, ενώ ενδεχομένως θα έπρεπε από τη στιγμή που θεωρούνται οι προσφορές ότι δεν είναι συμφέρουσες, ότι είναι υπερβολικές, θα έπρεπε ενδεχομένως να πούνε stop, είπα, επαναπροκυρήσουμε τις προσφορές, ή από τη στιγμή που λένε ότι είναι έτοιμοι και για την δεύτερη φάση να προκηρυχθούν και η πρώτη και η δεύτερη ταυτόχρονα μαζί, για να προσελκύσουν και πολύ μεγαλύτερες κοινοπραξίες για την εκτέλεση του έργου. Διότι αν πάμε με τις κοινοπραξίες που έχουν αυτή τη στιγμή εκφράσει ενδιαφέρον, η μία ασχολείται με τον υφιστάμενο δρόμο, αναβάθμιση του δρόμου, και βλέπουμε το χαΐρι της. Και έχει ένα δρόμο της τάξης των 2-2,5 εκατομμύριων και μας ταλαιπωρεί 1 χρόνο με καθυστερήσεις. και η άλλη είναι η Σάιφιλντ, η εταιρεία η οποία άφησε μεσοδόκι το δρόμο στον Ακάμα, την πρώτη φάση στον Ακάμα, που έπρεπε να τον παραδώσει και λίγο πριν τον παραδώσει διακόπηκε το συμβόλαιό της. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο σοβαρές εταιρείες που έχουν ενδιαφερθεί για τον αυτοκινητόδρομο, ένα έργο της τάξης των 120 εκατομμυρίων. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή.
1: Βεβαίως κύριε Νάνο, και πολύ καλά κάνετε και με προλάβετε και τα αναφέρετε όλα αυτά. Ήταν αντικείμενο της συζήτησης και ο υφιστάμενος δρόμος, ο οποίος γίνεται διαπλάτηση, ένας δρόμος που πρέπει να τελειώσει το Γενάρη. Ο Υπουργός εντόπισε ότι κανείς δεν εργάζεται μέσα στο συγκεκριμένο εργοτάξιο. Αυτή η κατάσταση δεν ήταν μόνο θεσινή. Αυτή η κατάσταση συνεχίζει εδώ και πάρα πολλούς μήνες να μην ολοκληρώνονται οι εργασίες στο συγκεκριμένο έργο διαπλάτησης Τρίτης Λωρίδας παρά τη Τσάδαν και τη Γιόλου. Αγαπητέ Κώστα, το θέμα ποιο είναι. Πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι η πολιτική πρέπει να εξασκήσει όλη της την πολιτική βούληση ώστε αυτόν το έργο να προχωρήσει. Δεν μπορεί ο δρόμος Πάφου Πόλης να παραμένει στο ψυγείο χωρίς να προχωρεί η όλη διαδικασία. Και αυτό που είχαμε μπει είναι ότι σε περίπτωση να δεν μπορεί να προκύψει η κατακύρωση των προσφορών, πρέπει να βρεθεί άλλος εναλλακτικός τρόπος ο οποίος θα βάλει το νερό στο αυλάκι. Αυτό που μας χαροποίησε είναι ότι ο Υπουργός αναφέρθηκε ότι τον Νοέμβριο του 2026 θα προχωρήσει η προκήρυξη της β' φάσης του έργου με τη διαδικασία design and build και συντήρηση για 10 χρόνια όπως ήταν το αρχικό συμβόλαιο. Θεωρούμε ότι μέσα σε αυτήν την νέα φάση προσφορών πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και το αναφέραμε στο Υπουργείο, ώστε το νέο συμβόλαιο να θωρακιστεί με τέτοιον τρόπο για να μην έχουμε παρόμοια φαινόμενα όπως είχαν προκύψει με την α' φάση. Αυτό όμως που μας ανησυχεί είναι ότι οι απαλλοτριώσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί για τη β' φάση του έργου.
0: Ναι. Θα χρειαστούν ένα εξάμηνο.
1: Υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει από πλευράς Υπουργείου για να μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος ότι τον Νοέμβριο θα προκηρυχτεί η β' φάση του έργου, από ό,τι μας ανάφεραν, σε 4 λωρίδες. Θα περιμένουμε, εμείς έχουμε κρατήσει τη δέσμευση και περιμένουμε να δούμε αν μπορούν να υλοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Αν δεν μπορούν να υλοποιηθούν τα χρονοδιαγράμματα, θα εξασκήσουμε την κριτική που πρέπει να εξασκήσουμε. Και από την άλλη, έγινε συζήτηση, γιατί ήταν παρούσα και η αρχή λιμένων, για την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Θέλω να πω ότι το λιμάνι του Λατσού πλέον είναι κορεσμένο. Ο κόσμος ψάχνει να βρει χώρους στάθμευσης είτε για τις ψαροβάρκες τους είτε για το σκάφος του και δεν υπάρχει διαθέσιμη χωρητικότητα. Είναι το μόνο λιμάνι που υπάρχει και μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη σε ολόκληρη την επαρχία της Πάφου. Αν αναλογιστούμε ότι το λιμανάκι της Πάφου έχει τα προβλήματά του, το λιμανάκι του Αγίου Γεωργίου και εκείνον το ίδιο δεν μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη πέραν από αλλιευτικά.
0: Και μόνο την καλοκαιρινή σεζόν.
1: Και μόνο την καλοκαιρινή σεζόν, γιατί είναι εκτεθειμένο έξω στους αερίδες εξαιτίας της χωροθέτησής του. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για επέκταση και ολοκλήρωση αυτού του έργου που ονομάζεται επέκταση του λιμανιού του Λατσού. Θα γίνει επέκταση στους λιμενοβραχίωνες για να μπορεί να φιλοξενεί ακόμη 180 με 200 σκάφη, από ό,τι μας ανάφερε ο πρόεδρος της αρχής λιμένων. Επίσης θα γίνει και επέκταση και αναβάθμιση χώρων έξω σε χερσαίο χώρων με κατασκευή πάρκινγκ για τοποθέτηση των σκαφών για προσωρινό χρονικό διάστημα. Θα γίνει ένα μικρό καρνάγιο ώστε να μπορούσαν κάποιες εργασίες να γίνονται για τη συντήρηση των σκαφών και κάποια χτίρια τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες.
0: Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν απασχόλησε τη σύσκεψη.
1: Ναι, πέστε μου κύριε Λάρο.
0: Είναι οι χώροι στάθμευσης των οχημάτων. Αυτή τη στιγμή ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όσοι επισκέπτονται το Λατσί είναι η απουσία χώρων στάθμευσης. Και με την επέκταση του λιμανιού το πρόβλημα θα επιδεινωθεί. Όταν κάνει εκδηλώσεις ο Δήμος, για παράδειγμα, εκεί στο Λατσί ή τα Σαββατοκύριακα που έχουμε αρκετό κόσμο ή την καλοκαιρινή περίοδο, υπάρχει επικρατεί πανικός για να εξευρεθούν κατάλληλοι χώροι στάθμευσης. Λοιπόν, και δεν ξέρω...
1: Και, αυτό, ναι. Και μας ενημέρωσαν ότι η αρχή προχωρά στην εκμίσθωση ενός τουρκοκυπριακού τεμαχίου που βρίσκεται παρά του χώρου του λιμανιού για να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες σε πάρκι. Ελπίζουμε όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν χθες να υλοποιηθούν. Ο στόχος για προκήρυξη, από ό,τι μας είπαν, δεν είναι μακρύς, είναι σε έναν, ενάμισο μήνα.
0: Μα λογαριάζουν, έχω την εντύπωση αυτό το λογαριάζουν, παραβλέποντας ότι ακόμα εκκρεμούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι όπου είχαμε εμπλοκή της υπηρεσίας περιβάλλοντος και την ανάγκη να γίνουν μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή ειδικής οικολογικής αξιολόγησης, τα πράγματα έπαιρναν πάρα πολύ χρόνο. Δεν ξέρω αν λογαριάζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη αυτόν τον παράγοντα. Ναι, ναι.
1: Αγαπητέ Κώστα,
0: απλώς για να χαϊδέψουν τα αυτιά μας. Επιτρέψτε μου.
1: Ναι. Επειδή η συζήτηση οδηγήθηκε στο τμήμα περιβάλλοντος, γιατί εκκρεμεί όντως μια βεβαίωση από το τμήμα περιβάλλοντος για να μπορεί να ξεκινήσει η προκήρυξη, μας είχαν πει ότι προφορικά έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και είναι απλά διαδικαστικό το θέμα.
0: Μακάρι
1: να είναι έτσι όπως είναι. Yes. Έχουν δεσμευτεί ενώπιον των αντιδημάρχων, των δημάρχων, των βουλευτών της επαρχίας και του Υπουργού Μεταφορών ότι σε έναν ενάμισο μήνα ήταν τρία μέλη από το Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ακόμη ένα μέλος. Να τους πιστώσουμε με την καλή πρόθεση ότι θα προχωρήσουν από την πλευρά μας εμείς ό,τι μπορούμε ως βουλευτές και μπορούμε, ό,τι μπορούμε και περνά από το χέρι μας για να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, ώστε να τρέξει πιο εύκολη διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι, αγαπητέ Κώστα, αλλά πάντως το λιμάνι του Λατσιού, αν προχωρήσει αυτό το εγχείρημα, θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι που θα προσδώσει ιδιαίτερη αξία στην περιοχή της πόλης της Χρυσοχούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι η περιοχή εκεί πέρα, βασικός πυλώνας, είναι και ο ναυτικός τουρισμός.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φακοντή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, κύριε Άνω, να είστε καλά.
0: Ήταν η πρώτη και δική σας με την επανεκλογή σας δημόσια έτσι, παρέμβαση έτσι, και στα θέματα που αφορούν την επαρχία μας, ενώ η χθεσινή παρουσία σας στη σύσκεψη.
1: Ναι. Ήταν η πρώτη παρουσία. Ήταν και ο συνάδελφος της Άμεσης Δημοκρατίας, ο κύριος Μπάρος, νομίζω.
0: Του κάνατε κανένα μαθηματάκι, έτσι.
1: Για το καλό της επαρχίας, αγαπητέ Κώστα, οι βουλευτές δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα ούτε κομματικών καπέλων και για τα μεγάλα θέματα της ΠΑΦΟΥ και της επαρχίας, εγώ δηλώνω έτοιμος να συνεργαστώ με όλους τους συναδέλφους. Για να πάμε μπροστά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας. Πάμε να καλημερίσουμε και τον Αντιδήμαρχο της Αγίας Μαρίνας, τον Πάτροκλο Ευαγγέλου. Καλή σας μέρα, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, θέλω έτσι την άποψή σας για όσα συνέβησαν και ακούσατε χθες στη σύσκεψη αυτή με τον Υπουργό. Αν ανησυχείτε και για ποιο λόγο ανησυχείτε, τι θα γίνει με τον αυτοκινητόδρομο ή με το Λατσί. Τι λέτε? Δεν ξέρω αν ακούσατε και αυτά τα οποία ανέφερα νωρίτερα.
2: Άκουσα το μεγαλύτερο μέρος. Ανησυχούμε. Ανησυχούμε και μάλιστα ανησυχούμε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι σαφές το τοπίο.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι καθόλου σαφές, γιατί τα χρονοδιαγράμματα που δοθήκανε πριν ένα χρόνο περίπου δεν είναι ότι δεν τηρούνται. Υπάρχουν αυτές οι εμπλοκές
0: Να υπενθυμίσουμε ότι η πρώτη διαβεβαίωση ήταν ότι η δεύτερη φάση θα προκύρησαν προσφορές το πρώτο τρίμηνο του 2026 και είμαστε ήδη στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 και τώρα μας λένε ότι πάμε για Νοέμβριο. Έτσι, απλώς το σημειώνω αυτό για να θυμόμαστε γιατί λέμε.
2: Μιλάμε τώρα ότι έχουν γίνει προσφορές πριν ένα μήνα. Χρειάζονται 4 μήνες να γίνει η τεχνική μελέτη για τις προσφορές, η αξιολόγηση, και μετά θα ακολουθήσει η οικονομική μελέτη.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα με 4 μήνες να πούμε, ας πούμε, ότι στο τέλος της μέρας η τεχνική αξιολόγηση ήταν θετική, πληρούνται οι όροι από τεχνικής άποψης, αλλά όταν θα μπούμε στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, θα πούμε ότι ναι, εδώ είναι 40% πιο πάνω από το προϋπολογισμό.
0: Ενδεχομένως θα έπρεπε να κινηθούν ανάποδα, ενδεχομένως, για να κερδίσουμε χρόνο. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω, από τη στιγμή που είναι σχεδόν 40% υψηλότερες οι προσφορές, πώς μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Απλώς νομίζω τρώμε το χρόνο μας.
2: Και επιτρέψτε μου να πω, έκανα μια ερώτηση χθες, επειδή ήταν και οι αρμόδιοι των δημοσίων έργων στη συνάντηση, ζήτησα κάποιες εξηγήσεις αν υπήρχαν κάποια δικαιολογία για τη μεγάλη απόκληση, δηλαδή όταν οι μηχανικοί των δημοσίων έργων έχουν τα σχέδια μπροστά τους και προσπαθούν να βγάλουν το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτού του έργου.
0: Ναι.
2: Και λένε 93 εκατομμύρια και οι προσφορές μας οι πιο χαμηλοί είναι 125, έχω να αντιληφθώ ότι, να καταλάβω ότι κάτι δεν γίνεται σωστά και δεν μπορούμε να επικαλεστούμε την αύξηση των καυσίμων, τη τιμή των καυσίμων λόγω του πολέμου. Οι προσφορές έγιναν πριν να δημιουργηθεί το πρόβλημα στον Γκόλφο. Δεν πήρα σαφή απάντηση. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το Τμήμα Δημοσίων Έργων συνεχίζει να αξιολογεί τα έργα με κάποιο πολύ παλιό και απειχιωμένο σύστημα. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα να συζητάμε για 40% αυξημένο κόστος. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Το άλλο που έχουμε να πούμε είναι ανησυχούμε γιατί ένα κομμάτι, μια διαπλάτηση ενός δρόμου, δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, βέβαια ακούγεστε.
2: Ναι. Μια διαπλάτηση ενός δρόμου σε 2 σημεία, στην Τσάδα και στην Γιόλου, διαπίστωσε και ο ίδιος υπουργός χθες ερχόμενος οδικός από τη Λευκοσία προς την Πάφο ότι είδε δύο άτομα να εργάζονται σε αυτό το σημείο.
0: Ναι, υπενθύμησα χθες και στον υπουργό, μιλώντας εδώ στο ραδιόφωνο μαζί του το πρωί πριν να έρθει στη σύσκεψη, του υπενθύμησα καταρχήν καθοδόν να περάσει να δει αυτό το εργοτάξιο και του επισήμανα ότι μία από τις δύο εταιρείες που κατέθεσε προσφορά είναι η ίδια εταιρεία που κατασκευάζει που προσπαθεί να αναβαθμίσει τον υφιστάμενο δρόμο, κύριε Ευαγγέλου. Απλώς το λέω για να καταλάβουμε και με το τι είδους εργολάβους έχουν ενδιαφερθεί για να εκτελέσουν τον αυτοκινητόδρομο. Και η άλλη εταιρεία είναι η εταιρεία που άφησε μεσοδόκι το έργο στον Ακάμα, πρέπει να σας πω, και με την οποία διέκοψαν το συμβόλαιο του κράτους.
2: Αντιλαμβάνεστε τι δυσκολίες θα αντιμετωπίσουμε για ένα τόσο μεγάλο έργο όπως είναι ο δρόμος. Όταν ένα μικρό κομμάτι που έπρεπε να είναι τελειωμένο πριν ένα χρόνο και τώρα λέμε ότι πιθανόν να συμπληρωθεί σε ένα μήνα, ενώ όλοι περνάμε κάθε μέρα από εκεί, βλέπουμε ότι δεν εργάζεται κόσμος, ούτε μηχανήματα ούτε ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει εκεί, δεν ξέρω πώς θα διεκπαιρεώσουμε και το μεγάλο έργο των αυτοκινητοδρόμων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, είσαστε ανήσυχος λοιπόν και εσείς και νομίζω δικαιολογημένα είσαστε ανήσυχος, διότι οι μήνες περνούν, τα χρόνια δυστυχώς περνούν, δεκαετίες περιμένουν κάτοικοι της περιοχής αυτής αυτό τον αυτοκινητόδρομο και αυτοκινητόδρομο δεν βλέπουν. Να σας απλώς το έχω ξαναπεί, αλλά να το πω ότι όταν την πρώτη φορά που ήρθα στην Κύπρο πριν από καμιά τριανταριά χρόνια, μου λέγαν μην ανησυχείς, θα γίνει και ο δρόμος Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και θα πηγαίνει ερχόμαστε πολύ εύκολα, γιατί κάναμε τότε όνειρα να μείνουμε στην πόλη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
2: Είμαστε,
0: έτσι με πείσαν, έτσι μακριά, με πείσαν και με κράτησαν εδώ. Ναι, έτσι με πείσαν και με κράτησαν εδώ. Λοιπόν, και περιμένουμε ακόμα το δρόμο. Λοιπόν, κατά τα άλλα, πείτε μου κάτι για την αποβάθρα εκεί, που είναι ένα σημείο σημαντικό και είναι 2 χρόνια τώρα σε αυτή την άθλια κατάσταση εκεί. Ποιος είναι ο λόγος που δεν επισκευάζεται η αποβάθρα?
2: Από την ενημέρωση που μας έκανε ο πρόεδρος της Αρχής Λιμένων, είχε προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός για επισκευή της αποβάθρας. Το προϋπολογιζόμενο κόστος ήταν κοντά στις 200.000 ευρώ και δεν βρέθηκε κανένας να υποβάλει προσφορά. Θα ξαναμελετηθεί το θέμα, γιατί πιθανόν να προκύπτουν ανάγκες για μεγαλύτερο κονδύλι. Και θα επαναπροκηρυχθεί διαγωνισμός.
0: Είναι μόνον η αποβάθρα, είναι και τα κτίρια τα οποία πρέπει να χρειάζονται και αυτά κάποιο είδους βελτίωση?
2: Εκεί υπάρχει ένα κτίριο, μια αποθήκη, η οποία πιστεύω ότι δεν έχει κάποια αξία κτηριακή για να αναβαθμιστεί το ίδιο. Mm-hmm. Δεν έχω αντιληφθεί αν ο διαγωνισμός αφορούσε μόνο την αποβάθρα ή και το κτίριο έξω. Υπέβαλα μια ερώτηση εγώ πάνω στο θέμα αυτό. Πλάνο, δηλαδή θα φτιάξει. Είναι σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Είναι το πλέον πολύ φωτογραφιζόμενο που χρησιμοποιούσε η αποβάθρα. Ποιο είναι το πλάνο, δηλαδή θα φτιαχτεί κάτι έξω, θα αξιοποιηθεί ο χώρος, θα μισθωθεί στο Δήμο για να το αξιοποιήσει? Η απάντηση είναι ότι εκεί θα γίνουν αναπτύξεις, έχουν μπει ιδιώτες, έχουν αγοράσει πολύ μεγάλο μέρος.
0: Εννοείται ότι εκεί τα αυτά της λίμνης που ήταν του Σακόλα και λοιπά έχουν αγοραστεί, τα έχουν πάρει τράπεζες και έχουν βρεθεί επενδυτές και οι οποίοι θα ενδιαφερθούν και γι' αυτό είναι μέρος αυτής της ανάπτυξης στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι,
2: από ό,τι όμως οι ζημιές που έχει υποστεί από βάση θα είναι τεράστιες. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι χρειάζεται ανακατασκευή. Μάλιστα. Έχουν λιώσει οι βάσεις, έχουν ξυλωθεί τον εσωτερικό χώρο μέσα στη θάλασσα, έχει διαβρωθεί εντελώς και έχουν σηκωθεί μεγάλα κομμάτια και γίνει στον αέρα. Αυτό που ζητήσα εγώ προσωπικά είναι να φροντίσει η Αρχή Λιμένων να απομονωθεί ο χώρος, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε κόσμο που βρίσκεται πάνω σε αυτά τα σημεία τα επικίνδυνα. Και για να αποφύγουμε κάποια ατυχήματα. Πηγαίνουν ψαράδες, πηγαίνουν κόσμος από περιέργεια να δει και είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί είναι διαβρωμένο και το πάτωμα. Αναμένεται ότι σύντομα θα έρθουμε νέα μελέτη και να προκηρύξουν εκ νέου διαγωνισμό για μεγαλύτερο ποσό.
0: Για να δούμε. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βαγγέλου. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σας.

0: Μέρες. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: και από την πόλη Χρυσοχούς, τον αυτοκινητόδρομο, την επέκταση του λιμανιού στο Ρατσί και την Αποβάθρα. Υπάρχει ανησυχία εκεί, είναι πολλά πράγματα ασαφή, χρονοδιαγράμματα κλπ. Συνεχώς παρατείνεται και αναβάλλεται το πότε θα ξεκινήσει, πότε θα επαναρχίσει το έργο ή πότε θα προκηρυχθούν οι προσφορές για την δεύτερη φάση. Ακόμη ενώ έπρεπε να παραδοθεί εδώ και μήνες ο υφιστάμενος δρόμος για αναβάθμισή του στον ανηφόρα της Τσάδας και από την άλλη πλευρά στην ανηφόρα της Γιόλου, ακόμη ο εργολάβος δουλεύει εκεί με ένα-δύο άτομα καθημερινά και είναι ο ίδιος μία από τις δύο εταιρείες που έχει, όπως είπα, καταθέσει προσφορά για τον αυτοκινητόδρομο. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται. Η άλλη εταιρεία είναι η εταιρεία που άφησε στη μέση το άλλο έργο στον ΑΚΑΜΑ, την αναβάθμιση του οδικού δικτύου. Αυτές είναι οι δύο εταιρείες που έχουν ενδιαφερθεί να κατασκευάσουν και αυτό το πολύ σημαντικό και τεχνικά δύσκολο περίπλοκο έργο της τάξης των 120 τόσων εκατομμυρίων με βάση τις προσφορές. Λοιπόν, θα πάμε στο Δήμαρχο ΑΚΑΜΑ, τον Μαρίνο Λάμπρου. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, και εσείς περιμένετε βέβαια την υλοποίηση ενός έργου του παραλιακού δρόμου, γιατί παίρνουμε κάθε φορά μηνύματα, επειδή έχουν ξεκινήσει τώρα και οι γάμοι και παρότι δεν έχουμε και πολύ τουρισμό, τα πράγματα το Σαββατοκύριακα γίνονται δύσκολα εκεί στα γνωστά σημεία.
1: Είναι καθημερινά που υπάρχει το πρόβλημα, δεν χρειάζεται να έχουμε γάμους το πρόβλημα, αν υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, διότι ο κόσμος έχει αυξηθεί, παίρνουν περισσότερες από 8.000 αυτοκίνητα καθημερινά. Έχει χτιστεί άλλη τόση περιοχή προς την Πέγια. Αντιμετωπίσαμε καθημερινά το πρόβλημα, ειδικά τις πρωινές ώρες και κατά τις 3-3.30 που σχολάνει ο κόσμος. Μάλιστα. Ειδικά γίνει και κάποιων περιστατικών και κλείσει μια λωρίδα, εκεί δημιουργείται ένας εφιάλτης. Ναι. Είναι κάτι που το λέμε, δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο, είναι πάνω από 10 χρόνια που αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα, που λέμε να γίνει κάτι. Έχουν αλλάξει και έχουν συνταξιοδοτηθεί τουλάχιστον 3 με 4 διευθυντές των δημοσίων έργων, τους οποίους έχω κάνει συναντήσεις και απευθυνόμουν ώστε να γίνει κάτι. Από ό,τι φαίνεται, οι τελευταίες διαβεβαιώσεις είναι ότι σύντομα μετά το σημείο που θα έχουν για τη μελέτη βιωσιμότητας, ότι θα ξεκινήσει. Εγώ το βλέπω ότι αυτό ήταν αχρίαστο, ήταν για να κερδίσουν χρόνο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα στο κράτος και δεν το έχουν κάνει. Είναι φανερό ότι χρειαζόταν μια μελέτη βιωσιμότητας για να δουν το πρόβλημα. Σαν Δήμος έχουμε απευθυνθεί από την αρχή, τώρα που είχαμε και το διαμέρισμα μαζί της Κισόνεργας και της Πέγιας, είχαμε απευθυνθεί ώστε να γινόταν τουλάχιστον μια λωρίδα στο πλευρό όταν φεύγεις από την Πέγια μέχρι εκεί που είναι τα φώτα της Καμήλας, να την αναλάμβανε ο Δήμος. Αναμένουμε κάποιες εγκρίσεις από την αστυνομία, τουλάχιστον να απαντήσουμε το πρόβλημα, να γίνει κάποιο δυστύχημα ή οτιδήποτε.
0: Να υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος για τους ανθρώπους να μπορούν να πάνε στις δουλειές τους, να πάνε τα ασθενοφόρα, τα πυροσβεστικά, γιατί έχουμε και αυτά τα ζητήματα τα οποία δεν είναι μόνο.
1: Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου κάποιες φορές, όταν υπάρχει ένα δυστύχημα και πρέπει να περάσει για έναν ασθενοφόρο. Δεν είναι μόνο ο χρόνος που χάνεται, κάποιοι έχουν κάποιες σημαντικές δουλειές όπως εμείς αντιμετωπίζουμε καθημερινά ή να πάρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Αλλά υπάρχουν και τα πιο σοβαρά προβλήματα. Έχουμε κάνει την πρόταση να αναμένουμε τώρα να έρθουν μια επιτόπια επίσκεψη. Αν χρειαστεί, τους είπαμε, πληρώνουμε εξ ολοκλήρου ο Δήμος το κόστος για αυτήν την επιπλέον λωρίδα, μια μισή λωρίδα τουλάχιστον ως ένα σημείο, ώστε να γίνεται αποσυφορητή. Αναμένουμε αυτόν τον καιρό να μας επισκεφτούν, να την κάνουμε. Κάπως γρήγορα, έχουμε και ασφαλτοστρώσεις στον Δήμο, να το κάνουμε τώρα για να λυθεί κάπως το πρόβλημα.
0: Μέχρι να αποφασίσουν πότε και αν θα κάνουν, να κατασκευάσουν.
1: Οι υποσχέσεις είναι για του χρόνου να ξεκινήσει. Το έχουν αναβάλει για του χρόνου. Ελπίζομαι να γίνει. Τώρα που έχουμε και τους νέους βουλευτές μας, επί ευκαιρίας να τους συγχαρούμε και τους 5 νέους βουλευτές, έχουμε αυξηθεί κατά ένα, να πιέσουν περισσότερο. αν δεν υπάρξει έγκριση, αν δεν υπάρξει στον προϋπολογισμό να άμεσα να ξεκινήσει, να μην εγκρίνουν και τον προϋπολογισμό. Αυτό τους λέω, πράγμα που έπρεπε να το κάνουν και οι προηγούμενοι βουλευτές στις προηγούμενες θητείες. Είναι ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα της ΤΑΒΟ και αυτό είναι σαν να το πούμε. Να τους το βάλουμε ότι πρέπει να, κάποια από τα έργα της ΠΑΦΟ να μπουν στον προϋπολογισμό, διαφορετικά σαν παφίτες, τοπικοί βουλευτές να μην ψηφίσουν τον προϋπολογισμό να εγκριθεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, είχαμε προχθές την Κυριακή, τη Δευτέρα διαπιστώθηκε η κλοπή της προτομής του ήρωα του Χρήστου Κέλλη. Έχετε ενημέρωση αν έχουν εντοπιστεί οι δράστες, ο δράστης, υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη επί του θέματος αυτού?
1: Ακόμη μέχρι σήμερα δεν μας έχουν ενημερώσει από την αστυνομία ότι έχουν βρει το δράστη. Να πούμε έναν καταδικαστέον γεγονός. Μια κλοπή ενός ήρωα που έχει πολεμήσει για την πατρίδα, έχει πέσει το 1957, έχει σκοτωθεί έναν 23χρονο παιδί να κλέβουν την πρωτομή του, τους ήρωες που πρέπει να τιμούμε. Είναι ένα έσχος αυτό που γίνεται, να κλέβουν πρωτομές. Ελπίζομαι να πιάσουν τους κλέφτες αυτούς που έχουν γίνει, που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Ως Δήμος εμείς σύντομα θα προχωρήσουμε άμεσα για αποκατάσταση. Δεν νομίζω αν αυτήν την εβδομάδα ή μέχρι και την άλλη δεν βρουν την πρωτομή, εμείς σίγουρα σαν Δήμος θα προχωρήσουμε για αποκατάσταση. Δεν είναι κάτι που θα το αφήσουμε.
0: Μάλιστα, είσαστε διατεθειμένοι λοιπόν να προχωρήσετε άμεσα
1: σίγουρα, δεν μπορούμε να. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να τιμούμε τους ήρωες μας. Χωρίς την ιστορία μας δεν υπάρχει κράτος.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε μέλλον.
0: Ναι. Κύριε Δημάρχε, θα σας ρωτήσω σε λίγο και για την τουριστική κίνηση τι γίνεται. Αλλά πήρα όση ώρα μιλούμε ένα μήνυμα εδώ από κάποιον ακροατή μας που λέει ότι η παραλία εκεί στον Άσπρο Ποταμό είναι κλειστή, λέει, και έχει ταμπέλα για είσοδο 7 ευρώ.

0: λουμένων εκεί. Εκεί όπως γνωρίζετε βρίσκεται στην περιοχή που είναι το Εθνικό Δασικό Μπάρκο. Είναι από την επικράτεια να πούμε ο έλεγχος από το Τμήμα Δασών. Όλα τα χαλίτικα βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Τμήματος Δασών, τα οποία βρίσκονται σε περιοχή Natura. Με αυτό που μου λέτε, άμεσα θα στείλω κάποιον να το ελέγξει μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, να ελέξει τι γίνεται εκεί, ναι, και άμεσα
1: αντιλαμβάνομαι ότι εκεί υπήρχε και μία μπάρα, υπήρχε ένας δρόμος που κατέβαινε κανείς για να πάει εκεί προς την παραλία, εκείνη την παραλία. Αντιλαμβάνομαι ότι εκείνο το τεμάχιο που εφάπτεται της παραλίας ενδεχομένως είναι ιδιωτικό τεμάχιο. Και κάποιος προφανώς έχει βάζει ομπρέλες, κρεβατάκια εκεί και ζητάει αυτό το ποσό. Αλλά επειδή...
0: Κοιτάξτε, απαγορεύεται τέτοιο πράγμα.
1: Αν έχει γίνει, είναι παράνομο, λέτε.
0: Βεβαίως, είναι παράνομο.
1: Λοιπόν, θα περιμένουμε εντός της ημέρας, λοιπόν, ενημέρωση για το ζήτημα αυτό, κύριε Δημαρχέ.
0: Κοιτάξτε, μόλις διευκρινιστεί τι πρόκειται και πού βρίσκεται αυτό. Άμεσα, αν βρίσκεται υπό το τμήμα Δασών, τον έλεγχο του τμήματος Δασών ή της επαρχιακής διοίκησης, κυρίως που βρίσκονται παραλίες, θα το ελέγξουμε και άμεσα θα δράσουμε, θα τους ειδοποιήσω προσωπικά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είναι η τουριστική κίνηση, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του Πάση ΞΕ, τον Χρήστο Αγγελίδη. Τι γίνεται στην περιοχή σας, κύριε Δημαρχέ?
0: Είναι μειωμένη τουλάχιστον 30% ή μπορεί και περισσότερο. Το βλέπω είτε και από τα εστιατόρια, αλλά και τα καταλήματα. Κάποια λίγο περισσότερο, κάποια λίγο λιγότερο.
1: Δηλαδή υπάρχει κίνηση, αλλά είναι πολύ μειωμένη, μας λέτε, έτσι?
0: Σίγουρα είναι, βέβαιος, είναι πολύ μειωμένη. Μπήκαμε στον σχεδόν Ιούνιο. Υπάρχει μείωση, δεν είναι υπερσινή, με καμία σχέση με την οποιαδήποτε προηγούμενες τουριστικές περιόδους.
1: Οι τουρίστες τι είναι, από ποιες χώρες έχετε κυρίως?
0: Υπάρχουν και Άγγλοι, υπάρχουν λίγοι Πολωνοί, υπάρχει μείωση και εκεί. Μείωση κυρίως στους Γερμανούς και στους Άγγλους.
1: Μάλιστα.
0: Οι δύο αυτές αγορές που ήταν οι κυρίως αγορές είναι πολύ μειωμένες.
1: Μάλιστα. Τα ξενοδοχεία σας λειτουργούν όλα?
0: Λειτουργούν όλα, αλλά πάλι με μειωμένη κίνηση.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Οι παραλίες έχετε ξεκινήσει?
0: Υπάρχουν παντού, οι μειώσεις είναι παντού, δεν είναι μόνο.
1: Ναι, όχι, λέω για τις παραλίες σας.
0: Είναι ανοιχτές οι παραλίες, αλλά υπάρχει μειώση και εκεί.
1: Αλλά δεν γεμίζουν τα κρεβατάκια, έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
0: είναι
1: πολύ.
0: Είναι παντού, έχει επηρεαστεί όλος ο κόσμος. Σας ελπίζουμε πάρα πολύ σύντομα να τελειώσει αυτό. Ναι. Παρόλο που φαίνεται ότι η τουριστική περίοδος έχει επηρεαστεί αυτή την φετινή χρονιά. Παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται είτε από το Υφυπουργείο Τουρισμού είτε από άλλους παράγοντες, η μείωση είναι δεδομένη για αυτήν την χρονιά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημαρχέ. Καλημέρα, εύχομαι. Μια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Από το αστυνομικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ΨΕΣ ήταν η σύλληψη 10 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, διάρρηξη κτηρίου και κλοπή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 312 οχήματα και ελέγχθηκαν 430 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 152 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχέας, εκ των οποίων 61 αφορούσαν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 77 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους ένας οδηγός συντοπίστηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ, κατά τους οποίους ένας οδηγός συντοπίστηκε θετικός. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κρατήθηκαν 2 οχήματα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά, αναφέρει η αστυνομία, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

0: διαδρομών συνέχεια. Είναι τώρα μαζί μας ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ, ο Χρήστος Αγγελίδης. Μας έλεγε νωρίτερα ο Δήμαρχος Ακάμα για την κατάσταση που επικρατεί εκεί στην Πέγια, στην Κισόνεργα και τις γειτονικές κοινότητες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ζουν από τον τουρισμό, ότι η μείωση είναι περίπου στο 30%, όπως είπε ο Δήμαρχος του ΑΚΑΜΑ, ο Μαρίνος Λάμπρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αγγελίδη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, και στην ωραία Μπάφο.
0: Λοιπόν, είναι ωραία και προσφέρεται και για αυτό το τρίμερο, να διαφημίσουμε και λίγο την επαρχία μας. Προσφέρεται για αυτό το τρίμερο. Δεν έχουμε και αυτή την αστάθεια που έχετε εκεί στη Λευκοσία και στις περιοχές της ελεύθερης αμοχώς του Λάρνακα. Εννοώ με τον καιρό, είμαστε πιο προστατευμένοι εμείς εδώ.
1: Δεν πειράζει, μα σας έβρεξε αρκετά. Θα βρέξει και λίγο σε άλλους.
0: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται, κύριε Αγγελίδη?
1: Λοιπόν, η γενική εικόνα θα έλεγα ότι είναι η εξής. Οι κρατήσεις, για να το διευρύνω, οι ακυρώσεις από το εξωτερικό, όπως λέμε τελευταίως, έχουν κατεβεί σε διαχειρίσιμο επίπεδο. Για όλη τη σεζόν πάντα μιλώ. Οι κρατήσεις όμως δεν έχουν ακόμα εκείνη τη δυναμική που θα αναμέναμε για να καλύψουν το μεγάλο κενό των απολειών που είχαμε από τις ακυρώσεις του Μάρτη και του Απρίλη
0: και για το υπόλοιπο της σεζόν
1: και του Μάη. Και τώρα έχουμε μπει στη φάση της αναμονής και ξεκίνησαν και οι πιέσεις από τις πλατφόρμες και τις τουροπερορία μειώσεις λόγω του ότι μπαίνει σε κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Mm-hmm. Και δυστυχώς, επειδή το επαναλαμβάνουμε αυτό και δεν θα αλλάξει μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, μας είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούμε την Ισπανία που είναι κοντά και έχει εκατομμύρια κρεβάτια σε διαθεσιμότητες, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ελλάδα, και είναι και πιο κοντά επίσης Ισπανία, Μαγιόρκα, Πορτογαλία, Κανάρι Νήσι, ναι, από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, από την Κύπρο.
0: Και έχουν και άλλους τρόπους να πάνε σε κάποιες από αυτές τις χώρες οι τουρίστες. Δεν έχουν μόνο την αεροπορική σύνδεση. Υπάρχει και ο δικός, με ποδήλατο, με μοτοσυκλέτα,
1: με τρένα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τώρα για το τριήμερο όσον αφορά την εσωτερική αγορά, αναμένεται να δείξει μια σχετική ζήτηση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και οι πληροφορίες λένε ότι θα κινηθεί καλύτερα από ότι το προηγούμενο διάστημα, αλλά δεν είναι εκείνη η ζήτηση που ανέμεναν ή που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και ίσως μπορώ να το φανταστώ και ο κόσμος ανησυχεί, ακούει τόσα πολλά πράγματα.
0: Για ποιο λόγο δεν παρουσιάζεται, ή έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κόσμος είναι πιο συγκρατημένος ενδεχομένως, και τα οικονομικά είναι και η αύξηση των καυσίμων και όλα αυτά. Λένε για παράδειγμα κάποιοι ότι ένα ζευγάρι από τη Λευκοσία πρέπει να λογαριάσει ότι μπορεί να χρειαστεί και 70-80 ευρώ για να έρθει στην Πάφο, λέω τώρα, και να επιστρέψει πίσω ή να πάει στην πόλη Χρυσοκούς. Άρα και αυτό μπαίνει μέσα στην εξίσωση για να επιλέξουν τον προορισμό.
1: Υπάρχει και αυτό. Υπάρχει και το γεγονός ότι κάθε χρόνο στην πατρίδα μας αποκτούν και τα εξοχικά τους σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Ταξιδεύουν πολύ πιο συχνά τώρα με τις πάρα πολλές πτήσεις που φεύγουν και από Κύπρο και παντού, κυρίως και Ελλάδα. Οπότε το ταξίδι, να μην ξεχνάμε, είναι μια απελευθέρωση, το να μπεις στο αεροπλάνο να φύγεις. Οπότε δεν είναι εκείνο που βλέπαμε παλαιότερα, αλλά θα είναι εντάξει το τριήμερο γενικώς.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι η επόμενη μέρα.
0: Τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες, και λέτε το επόμενο τρίμηνο ή και το επόμενο εξάμηνο, μιλούμε για εξάμηνο τώρα.
1: Ναι. Επειδή παίρναμε τις πληροφορίες, σήμερα ξεκινούμε μια έρευνα για την επόμενη τετραμηνία για να αποκτήσουμε μια εικόνα για το πώς και πού κινούμαστε, για να ξέρουμε αντικειμενικά τα πράγματα για να μπορέσουμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε, να βοηθήσουμε, να δώσουμε πληροφορίες εκεί και όπου δει. Αλλά ένα είναι το δεδομένο, Κώστα, νομίζω μαζί τα ξαναείπαμε. Από εδώ και πέρα η Κύπρος χρειάζεται έναν ενισχυμένο προϋπολογισμό της Υπουργείου Τουρισμού σε μεγάλους αριθμούς, και δεν μιλώ για 1-2-5 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Πλέον για να ξεκινήσει μια οργανωμένη, δυναμική, εμπεριστατωμένη και πανευρωπαϊκή καμπάνια για τα θέλγητρα, για όλα τα καλά της Κύπρου, η γαστρονομία, και ο ίνος μας, η φιλοξενία, τα ξενοδοχεία, οι παραλίες, τα αξιοθέατα, από τώρα μέχρι και το καλοκαίρι του 27.
0: Μάλιστα.
1: Ασταμάτητα, για να βγάλουμε από πάνω μας ίσως αυτόν το πέπλο, ξέρεις, της αμφισβήτησης που δημιουργήθηκε στις αρχές του Μάρτη και μας στήχιωσε τους επόμενους μήνες.
0: Μάλιστα. Πραγματικά δεν ξέρω έτσι τι σχεδιάζει το Υφυπουργείο Τουρισμού, αλλά ακούγοντας κάποιες από τις δηλώσεις το τελευταίο διάστημα του αρμόδιου Υφυπουργού ή του Υπουργού Οικονομικών, είναι να διερωτάται κανείς αν πραγματικά έχουν κατανοήσει τη ζημιά που έχει γίνει και αν αντιλαμβάνονται το κόστος όλης αυτής της περίοδου γενικότερα στον προορισμό.
1: Να πω, αυτό δεν το ξέρω, αλλά είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι που είναι εκτός του δικού μας του τομέα δεν συνειδητοποιούν εύκολα ότι την περίοδο των κρατήσεων, εάν συμβεί κάτι όπως συνέβη και φέτος, δηλαδή τον Μάρτιο-Απρίλιο που γίνονται οι κρατήσεις για το υπόλοιπο του καλοκαιριού στον μεγαλύτερο βαθμό, επηρεάζει όχι μόνο το σήμερα αλλά και το αύριο και το 27.
0: Μάλιστα.
1: Διότι ο προγραμματισμός των tour operators, των αεροπορικών εταιριών αλλά και των πελατών, έχει να κάνει και πολλές φορές και με ένα χρόνο πριν.
0: Ναι, ναι, μας έλεγε ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΞΕ ότι αυτή την περίοδο υπέγραφαν, δηλαδή τον προηγούμενο μήνα, υπέγραφαν συμβόλαια για το 2027.
1: Έτσι είναι.
0: Οπότε καταλαβαίνετε, και ήδη πληροφορούμε από ξενοδόχους στην επαρχία μας ότι έχουν ρίξει τις τιμές τουλάχιστον 20%. Υπάρχουν μονάδες που έχουν κάνει προσφορές που αγγίζουν το 30 και 40% του κόστους.
1: Λοιπόν, να πω και με ευκαιρία αυτή την πρόταση που μόλις είπες τώρα, ότι και για τώρα τελευταία στιγμή προτείνω και προτρέπω τους ακροατές και τους συμπατριώτες μας να μπουν στις ιστοσελίδες, δηλαδή στα websites, τα ιδιωτικά των ξενοδοχείων και να ψαχτούν, διότι υπάρχουν προσφορές, έχουν δοθεί προσφορές και θα ήταν καλό να τις εκμεταλλευτούν.
0: Εντάξει, οι παφίτες να μείνουν στην Πάφο. Μπορούν
1: μπορούν
0: να κάνουν μια αλλαγή, να φύγουν από τα σπίτια τους και να πάνε να μείνουν σε τουριστικά καταλήμματα.
1: Έτσι για αλλαγή. Ακούς, γιατί όχι και οι νοικοκυρές να μην πλένουν όλη μέρα.
0: Ναι, σωστό. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, η κατάσταση είναι δύσκολη. Αστειευόμαστε και λίγο, αλλά η κατάσταση είναι δύσκολη και αντιλαμβανόμαστε ότι υπήρχαν κάποια αιτήματα προς την κυβέρνηση. Έχετε λάβει απαντήσεις?
1: Όχι ακόμα, ελπίζουμε να αμέσως μετά το τριήμερο να
0: δουν τη Μαργαρίτα, έτσι. Μα δουν τη Μαργαρίτα ακόμα.
1: Ας πούμε ότι υπάρχει μια δυστοκία και ελπίζω να την ξεπεράσουμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Εγώ θα μου δώσω καλά.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σας έλεγα και το πρωί ότι οι κτηνοτρόφοι είναι εξοργισμένοι από τους χειρισμούς που γίνονται από τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τα αρμόδια υπουργεία σε σχέση με τον αυθόδη πυρετό. Βρίσκονται σε απόγνωση, είναι θυμωμένοι, είναι εξοργισμένοι. Και γι' αυτό το λόγο είχαν προγραμματίσει σήμερα, έχουν προγραμματίσει σήμερα να βγουν στους δρόμους. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, ο Νεόφυτος Νεοφύτου. Καλή σας ημέρα, κύριε Νεοφύτου.
1: Καλημέρα, για να σε ζάφει και στους ακροατές σας.
0: Θα γίνει κανονικά σήμερα η διαμαρτυρία, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Βέβαια. Όπως προγραμματίστηκε, κανονικά.
0: Δεν σας έπεισε χθες, ούτε λαμβάνετε υπόψη την έκκληση του Προέδρου που σας είπε περιμένετε, θα κάνουμε σύσκεψη την Τρίτη για να δούμε τα πράγματα?
1: Το γεγονός αυτό ξαναήγαινε πριν 3 εβδομάδες, κύριε Νάνο, όπου ακυρώσαμε τη διαμαρτυρία την Ιστάτη με την πρόθεση ότι θα καθόμαστε στο τραπέζι σε συνομιλίες να βρεθούν λύσεις. Εδώ και 3 εβδομάδες καθόμαστε σε συζητήσεις και συνομιλίες, όπου όχι μόνο δεν βρέθονται λύσεις, μεγαλώνουν ακόμα παραπάνω τα ζητήματα και τα προβλήματα που αφορούν τον κλάδο όσον αφορά όλα τα θέματα.
0: Ναι, εσείς σήμερα το κύριο αίτημά σας ποιο είναι? Να σταματήσουν οι θανατώσεις ή οι αποζημιώσεις? Τι από τα
1: δύο? Το κύριο αίτημα, κύριε Νάνο, είναι οι θανατώσεις.
0: Μάλιστα, θεωρείτε ότι δεν πρέπει, ότι είναι λάθος να γίνονται θανατώσεις ζώων, το πρώτο?
1: Εμείς δεν θα πούμε για λάθη, κύριε Νάνο, εμείς θα πούμε ότι πρέπει να βρεθεί τρόπος από τους επιστήμονες και τους κτηνιάτρους, έτσι ώστε να γλιτώσουμε τον ζωικό πληθυσμό. Αντιλαμβάνεστε ότι από τη μέση έφυγε ένας πολύ μεγάλος αριθμός του ζωικού πληθυσμού των εγωπροβάτων, που οι μονάδες οι οποίες θανατώθηκαν, οι πλήστες, ήταν ποιότητας που πολύ δύσκολα θα επανέλθει ξανά στην Κύπρο.
0: Το γεγονός αυτό που επικαλούνται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και είπε και άφησε να εννοηθεί και ο πρόεδρος σε σχέση με τα πρωτόκολλα, το τι προβλέπουν κλπ. Γιατί δεν σας πείθουν ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή? Αυτή είναι η επιλογή.
1: Εσείς, κύριε Νάνο, βλέπετε ή οποιοδήποτε από τα πρωτόκολλα και όπως διαχειριζόμαστε την κατάσταση να πηγαίνουμε σε καλό δρόμο? Το μόνο που βλέπουμε είναι να σκοτώνουμε ζώα. Όταν κάποιος αρρωστά πρέπει να το σκοτώνουμε άμεσα? Πρέπει να προσπαθήσουμε να βρεθεί κάποια λύση, να γλιτώσουμε, και αν όντως νοσούν κάποια ζώα να θεραπευτούν, ή αυτά που είναι σε κατάσταση όπου πρέπει να θανατωθούν, τότε ναι, να θανατωθούν.
0: Ναι. Αλλά στο ερώτημα πώς απαλλασσόμαστε από τον αυθόδη πυρετό, εσείς τι λέτε που είσαστε και οι άνθρωποι που σας αφορά ή άμεσα επηρεαζόμενοι?
1: Εμείς αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και είχαμε στο νου μας, και όπως μας έλεγα, η απαλλαγή από τον αυθόδη ήταν εμβολιασμός. Αν είναι να κάνουμε εμβολιασμούς απλά για να σκοτώσουμε τα ζώα και να χάνονται και τόσα λεφτά σε εμβολιασμούς, τότε σκοτώναμε τα ζώα άλλα από την αρχή και να μην υπάρχουν και τόσα μεγάλα έξοδα.
0: Μάλιστα. Και τι θα κάνετε σήμερα? Θα πάτε στο Προεδρικό, θα μείνετε εκεί, θα διανυκτερεύσετε, θα πάτε, θα διαμαρτυρηθείτε και θα φύγετε και θα περιμένετε την Τρίτη? Τι σκοπεύετε, ποιο είναι το πλάνο σας?
1: Έχουμε, κύριε Νάνο, μία ανεπαόριστη διαμαρτυρία. Μία διαμαρτυρία.
0: Δεν έχετε θέση δηλαδή ότι θα πάτε εκεί και θα κάνετε τη διαμαρτυρία και μετά θα πάτε στα σπίτια σας, θα μείνετε?
1: Όχι. Έχουμε μία ανεπαόριστη διαμαρτυρία.
0: Μάλιστα.
1: Και να μας πιστώσετε και ότι είναι και το τριήμερο τώρα του κατακλυσμού. Και επειδή εμείς δεν σκεφτόμαστε ποτέ μονοπλευρά, και εμείς ανοίξαμε τα χέρια μας και τις αγκάλες μας, να το πω κυπριακά, προς όλους από την αρχή να συνεργαστούμε για να βρούμε λύσεις όσον αφορά τη χτινοτροφία, και τώρα με τη διαμαρτυρία επιλέξαμε να πάμε στο Προεδρικό, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρήσουμε ανθρώπους οι οποίοι θα φύγουν για το τριήμερο τους και να μην υπάρχει για το πλήθος καμία ταλαιπωρία.
0: Μάλιστα. Και είσαστε αποφασισμένοι να συνεχίσετε τη διαμαρτυρία σας αυτή. ο πρόεδρος σας έχει καλέσει να πάτε εσείς την Τρίτη σε αυτή τη σύσκεψη που έχει συγκαλέσει. Πήρατε πρόσκληση ή δεν έχετε ακόμη προσκληθεί?
1: Ο τηλεφωνικός μια ενημέρωση είναι αν ανασταλεί διαμαρτυρία να πάμε.
0: Αν ανασταλεί, είναι προϋπόθεση να ανασταλεί διαμαρτυρία?
1: Ναι, ναι, από ό,τι αντιληφθήκαμε, ναι, αν ανασταλεί διαμαρτυρία να πάμε στην...
0: Άρα εσείς δεν την αναστέλλετε, έτσι?
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νεοφίτου.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, ο καθηγητής ο Μάριος Ευθυμιόπουλος είναι μαζί μας για να δούμε λίγο, έχει μέρες να μιλήσουμε μαζί του, για να δούμε τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τις διαπραγματεύσεις. Ψες το βράδυ και χθες στη διάρκεια της ημέρας, μέχρι και σήμερα το πρωί πρέπει να σας πω ότι διαβάζοντας έτσι τα post των διαφόρων διεθνών μέσων ενημέρωσης, υπήρχε μια συγκρατημένη και υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι πάμε για μια μίνι συμφωνία, για μια ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες. Υπάρχει ένα μνημόνιο κατά κάποιον τρόπο κατανόησης. Δεν έχει υπογραφεί ακόμη από τον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που εκτοξεύονται ένθεν και ένθεν απειλές. Καλή σας ημέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε. Καλώς ήρθατε στην Κύπρο, γιατί τις μισές μέρες λείπετε, αντιλαμβάνομαι. Έρχεστε, φεύγετε, πάτε Ιράκ, Ντουμπάι, Μαδρίτη.
1: Είμαστε παντού. Ναι. Είμαστε παντού. Καλημέρα.
0: Τι λέει ο κόσμος λοιπόν, ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας?
1: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που μπορώ να κατανοήσω και τουλάχιστον αυτό που συζητάω είναι το εξής. Νομίζω ότι είναι ίσως το πιο κατανοητό από όλους. Ότι η Αμερική, έτσι όπως έτσι έχουν έρθει τα πράγματα, θέλει να έχει μέρος της όλης πίτας, να πω έτσι, το οποίο το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν. Σας είχα πει ότι θα υπάρχουν κάποιες συμφωνίες για διεθνείς συνθήκες όσο αφορά τα στενά, ναι. Αλλά αυτή η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι καθαρά το ψυχρό εμπορικό κομμάτι, το οποίο επιθυμεί ο Τραμπ να είναι μέσα και βεβαίως να συμμετάσχει. Δηλαδή, για να καταλάβετε το παράλογο της υπόθεσης, προχθές έβγαλε κακία ουσιαστικά απέναντι στο Ομάν. Γιατί το Ομάν θέλει να βρει μια λύση μαζί με το Ιράν, καθότι τοπικό ζήτημα πλέον καταστρέφει την οικονομία και των Εμμυράδων και το Ομάν και. Mm. Και αμέσως βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι, ξέρετε, αν βγάλει αρκούδες από μόνοι τους χωρίς να μας βάλουν εμάς μέσα, εγώ θα τους βομβαρδίσω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή λίγο τα πράγματα, πέραν ότι έχουν ξεφύγει, υπάρχει μια πλήρη αστάθεια, η οποία το είχα πει και τηλεοπτικά και δημοσίως, ότι αυτό δεν θα τελειώσει μέχρι τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Και από ό,τι φαίνεται προς τα εκεί οδεύουμε. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα αρχίζει το μεταπολεμικό. Το οποίο το μεταπολεμικό θα είναι το μεταπολεμικό οικονομικό σοκ. Δηλαδή, ο κόσμος δεν, δυστυχώς, δεν θα κερδίσει κάτι από την όλη κατάσταση στο μεταπολεμικό. Αντιθέτως, θα αρχίσει ένας παραλογισμός, ας πούμε, οικονομικός, ο οποίος έχει να κάνει με το εμπορικό ισοζύγιο και τα κομμάτια, το τι πάει πιο πτηνά, τι πάει πιο ακριβά. Αν πηγαίνει το κάργο μέσω αεροπλάνου ή μέσω πλοίου. Και αυτό βέβαια θα δημιουργήσει πολλές ανακατατάξεις. Τώρα, στο στρατιωτικό κομμάτι, δεν πρόκειται να λήξει, γιατί εδώ υπάρχουν ορισμένα ζητήματα και μάλιστα θα το δω την άλλη εβδομάδα που έχω ένα ταξίδι προς το Ιράκ, το οποίο και ο λόγος δηλαδή που πηγαίνω είναι ουσιαστικά για να δω τι γίνεται. Για τον απλό λόγο ότι από ό,τι φαίνεται προσπαθεί το Ιράν να ελέγξει το Ιράκ, ένα κομμάτι του Ιράκ, εντάξει ξέρουμε ότι είναι οι τοπλίστων Σιήτες, αλλά όχι ταγμένη μαζί με το Ιράν. Mm-hmm. Σε μια περίοδο πολύ μεγάλη αλλαγή, υπάρχει ένα καινούργιο πρωθυπουργό του Ιράκ, ο οποίο αμέσως στα διεθνή μέσα ενημέρωση δέσαν ότι θα δυσκολευτεί πάρα πολύ στο έργο του. Το κουρδικό κομμάτι επίση είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και βλέπουμε ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να μπουν μέσα στο Ιρακινό κομμάτι για να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν, δηλαδή να φέρουν περισσότερη ανακατοσούρα και περισσότερο πολλαπλασιασμό στην προσπάθεια να ελέγξουν περιοχέ προ το δρόμο τη Μέση Ανατολή. Βλέπε Λίβανο, βλέπε. Τα μάτια της Βολάχ κτλ. Από την άλλη πλευρά, νότια, το πρόβλημα με την Ιεμένη εξακολουθεί να υπάρχει και πάλι εκεί επηρεάζεται από το Ιράν. Άρα λοιπόν, στο στρατιωτικό κομμάτι τίποτα δεν σταματήσει. Αυτές τις επιθέσεις που είδατε χθες και προχθές, που μπορεί να είναι στο Ορμούζ και μπορεί να χτύπησαν οι Ιρανοί στο Κουβέιτ, μπορεί να είναι ένα δεδομένο, όμως αυτό το δεδομένο έχει να κάνει κυριότερα με το γεγονός ότι επαναπροσδιορίζονται τα πιόνια σε γεωγραφικές περιοχές. Και από ό,τι φαίνεται, οι Ιρανοί έχουν βρει την ευκαιρία να προσπαθήσουν να φέρουν έναν τρόμο στην περιοχή, λέγοντας ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις πρέπει να φύγουν από την περιοχή γύρω-γύρω. Από αυτές, κάτι το οποίο βέβαια το κάνει γιατί έχει περικυκλωθεί. Και οι Αμερικανοί θα αντιδράσουν πολύ διαφορετικά από αυτούς. Και οι Ισραηλοί από πίσω είναι σαν να χτυπάνε τους Αμερικανούς. Την πράγμα δεν σου το έλεγα ότι θα το κάνουν αυτό το πράγμα, και άσε μας να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει κύριε Θημιόπουλε μία εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου είναι σε διαφορετικά μήκη κύματος. Ισχύει αυτό?
1: Κοιτάξτε, οι αμερικανικές ισραηλινές σχέσεις είναι βαθιά ριζωμένες. Είναι μία συμμαχία η οποία δεν έχει υπογραφεί ποτέ τίποτα και είναι μία συμμαχία η οποία επηρεάζει πολιτικό, εμπορικό καθεστώς. Και όσο και να μαλώνουν μεταξύ τους, το τέλος πρέπει να τα βρούνε, γιατί ο ένας κρατάει τον άλλον. Η πραγματικότητα αυτή. Η δεύτερη πραγματικότητα λέει ότι αυτή τη στιγμή έρχονται εκλογές. Και ερχόμενοι προς εκλογές πρέπει ο Νετανιάχου να κερδίσει, αυτό θέλει να κάνει δηλαδή, και θέλει ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης να κερδίσει και θέλει να φανεί ότι είναι κερδισμένος.
0: Ναι.
1: Και όχι χαμένο. Άρα λοιπόν η τακτική των δύο για την εσωτερική αγορά καταρχήν θα συνεχιστεί.
0: Ναι.
1: Και για την εξωτερική αγορά θα συνεχιστούν οι πολιτικές του καθενός, γιατί μάλλον αποφαίνονται ότι ο καθένας κάνει τα δικά του. Αποτέλεσμα το χτύπημα χθες που κάνανε οι Ισραηλοί στο Λίβανο, που ήταν ένα χτύπημα σε ένα σπίτι, πολύ συγκεκριμένο, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει. Και θυμάστε, σας το είχα πει ότι όταν θα σταματήσουν τα διεθνή μέσα ενημέρωση να ασχολούνται επί το πλήσον με αυτά τα ζητήματα, θα υπάρχει πολύ μεγάλη ενισχυμένη προσπάθεια να λειτουργήσουν οι μυστικές υπηρεσίες επιχειρησιακά στα ιδιωτικά, όπως ακριβώς ξέρουν να λειτουργούν.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή με λυμμένα τα χέρια και ούτω καθεξής.
0: Mm-hmm.
1: Ο μεγάλος χαμένος για μένα εξακολουθεί να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ τι κάνουν ακριβώς. Πραγματικά δηλαδή βλέπω, κάνουν συναντήσεις ξανά. Έπαιδε μου, okay, αποτέλεσμα υπάρχει.
0: Τι θα μπορούσαν να κάνουν? Αφού
1: πρέπει να, ξέρετε, ή κάποτε, όταν μαθαίναμε την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπαμε για ιστορικές συγκυρίες με ιστορικές υπογραφές και ιστορικές πράξεις. Πείτε μου μία τελική πράξη που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια.
0: Είχαμε ηγέτες του Βεληνικού, του Φρανσουά Μιτεράν, του Κόλ.
1: Αναρωτιέμαι ηγεσία, δηλαδή περισσότερο παίζει η πολιτική επικοινωνία ενός γεγονότος μεγάλου, το οποίο έγινε τρία φορά, στην ουσία 40 ανθρώπους και τις ομάδες τους. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, μεσολαβούν πάρα πολλές εκλογές, όπως έγιναν και στην Κύπρο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώντας τις ευρωπαϊκές χώρες. Και πρέπει κάποια στιγμή να αποφανθούμε ότι ως Ευρωπαίοι πολίτες κάτι πρέπει να κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο κοιτάζει εσωτερικά, δεν πρόκειται ποτέ να πάρει κομμάτι της πίτας. Αντιθέτως, οι οποιοδήποτε δείχνουν την εθνική τους προοπτική, γιατί η εθνική προοπτική, βέβαια, όταν μιλάμε για γεωγραφικά και οικονομικά χώρες ικανές, μεγάλες, οι οποίες έχουν εμπλοκή και ιστορική εμπλοκή στις περιοχές τουλάχιστον στους τελευταίους αιώνες. Ναι, λοιπόν, οι μεγάλες χώρες, οι ευρωπαϊκές, μεν, θα δουν τη δικιά τους εμπλοκή εθνικά και όχι πανευρωπαϊκά, γιατί πανευρωπαϊκά καθυστερεί στις λύσεις. Ωραίες ιδέες μπορεί να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές αντιδικίες. Και χρειάζεται επιτέλους, μία σοβαρή λειτουργική πρακτική, η οποία να φέρνει αποτελέσματα. Μας έχουν τρελάνει με πολιτική επικοινωνία, η ζωή ακριβένει μέρα με τη μέρα, σε λίγο θα δείτε τους επόμενους μήνες τι έχει να γίνει με τα αεροπλάνα και τα τρένια, και θα θυμάστε προεκλογικές περιόδους, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Κύπρο, είτε είναι στην Ευρώπη, και θα λες, ρε παιδιά, τι πετύχατε ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη έλλειψη σοβαρότατης ηγεσίας με ουσία εκβαθέων, δηλαδή να ξέρουν τι είμαστε και πού πάμε. Δεν φτάνουν τα μικρόφωνα και σήμερα θα κάνουμε μια συνάντηση και αύριο θα κάνουμε μια συνάντηση και μεθαύριο θα κάνουμε μια συνάντηση.
0: Κρατάω την εκτίμησή σας ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να ομαλοποιηθεί πριν το τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου.
1: Θα ομαλοποιηθεί με την έννοια του πολέμου.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν θα ομαλοποιηθεί με την έννοια την οικονομική. Γιατί είναι τα vibes, είναι η αντίκτυπος της οικονομίας, του πολέμου, που θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι έρχονται και πολλές εξελίξεις προς το τέλος του 26-27 με τη Ρωσία-Ουκρανία. Και όλα αυτά θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο και θα σας πω γιατί. Για να σας δείξω εδώ τη διαφορά σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Θυμάστε κάτι ταγμένα λεφτά που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση λήξης του πολέμου για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας? Για σκεφτείτε η λήξη του πολέμου που πρέπει να γίνει, δεν το συζητάμε. Πείτε ότι γίνεται όντως προς το 27, όπως έχω πει. Τέλη 26, αρχές 27. Να αρχίσει δηλαδή και μέχρι τα μέσα 27 το πολύ να έχει ολοκληρωθεί. Μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωμένη να δώσει τα χρήματα τα οποία έχει τάξει στην Ουκρανία για την οικοδόμηση. Δεν μου λέτε, μαζί άμα τα συνδυάσουμε με τα έξοδα της Μέσης Ανατολής, με φορικά τέτοια, δεν τα λέγαμε.
0: Αλλά και με το κόστος που έχει γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία αυτός ο πόλεμος.
1: Εγώ σαν πολίτης, σαν Ευρωπαίος πολίτης, θέλω την Ευρωπαϊκή μου Ένωση δυνατή, την εθνική μου ηγεσία δυνατή, για να μην ξεχάσω, να μην φαίνομαι ότι κάνω μόνο ας πούμε κριτική, όμως έχω την απέτηση και σαν πολίτης και σαν πολιτικών να μπαίνουν οι άνθρωποι που πρέπει μπροστά. Δεν βλέπω λύσεις, προτάσεις, συζητήσεις βλέπω, πολύ ωραία, μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ηγεσία της πρέπει να θέσει κάποιες κόκκινες γραμμές. Μήπως πρέπει να δούμε μερικά ζητήματα που μας αφορούν και θα έχουν αντίκτυπο και στο Κυπριακό ας πούμε. Ναι. Μήπως θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούμε σε επίπεδο όχι μόνο εξοπλιστικό και αναπτυξιακό κτλ. Αλλά να θωρακίσουμε την κοινωνία μας σε όλα τα επίπεδα για να είμαστε ισχυροί, για να παίξουμε ισχυρό διεθνή ρόλο. Γιατί χρειάζονται λύσεις στο διεθνές προσκήνιο. Δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε αλληλένδετες οικονομίες με όλες αυτές τις χώρες που είτε θέλουμε να συμμαχίσουμε είτε θέλουμε να έχουμε εμπορικές σχέσεις. Άρα πρέπει και να προσέξουμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Θηνιόπουλε. Καλημέρα σας εύχομαι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ποια χαρά σας.
1: Καλημέρα.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι 4 λεπτά πριν από τις 9. Να σας υπενθυμίσω ότι απόψε έχουμε τον μεγάλο τελικό για το κύπελλο Coca-Cola. Απόλλωνας και η Πάφος θα αγωνιστούν στον 83ο τελικό του κυπέλου στις 7 το απόγευμα στο ΓΑΣΥΠΗ. Ο Απόλλωνας διεκδικεί τον 10ο τίτλο του, ενώ η Πάφος τον δεύτερο, με τον νικητή να εξασφαλίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa Link. Ο χαμένος του τελικού θα ξεκινήσει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις από το Conference Link. Ο Ερνάν Λοσάδα και ο Ρικάρντο Σαπίντο έχουν την ευκαιρία να προσθέσουν το όνομά τους στη λίστα των προπονητών που έχουν κατακτήσει το τρόπιο. Ο Απόλλωνας απέκλεισε κατά σειρά την ανόρθωση, την Ομόνια Ραδίπου και το ΑΠΟΕΛ, ενώ η Πάφος τον Ακρίτα, Διγενή Μόρφου και την ΑΕΛ. Αυτά λοιπόν, στις 7 απόψε ο μεγάλος τελικός. Χιλιάδες φίλαθλοι από την Πάφο προετοιμάζονται για το παιχνίδι, να ταξιδέψουν στην Λευκωσία. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να επιστρέψουν με το κύπελο. Εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε, ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο, θα τα πούμε πάλι την Τρίτη. Προσοχή στους δρόμους και για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, κυρίες και κύριοι. 29 Μαΐου. Τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε
1: τίποτα.
0: Για να βγει ο μήνας. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα πούμε πάλι καλό μήνα για τον Ιούνιο.
1: Και τι άλλο θα πούμε?
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Και τι άλλο θα πούμε?
0: Δεν ξέρω.
1: Αδάμο ρε το όλοι δηλαδή, εντάξει.
0: Τι θα πούμε, χρόνια πολλά Μέλανη αύριο?
1: Όχι, τίποτα δεν θα πούμε, όχι.
2: Τι θα πούμε Μέλανη?
1: Δεν είστε φίλοι μου.
0: Χρόνια πολλά Μέλανη αύριο.
1: Όχι, δεν θα το πούμε.
2: Μέλανη, εγώ 12 η ώρα θα σου στείλω πρώτος.
1: Σιγά μου στείλεις.
2: Θα σου στείλω, θα βάλω υπενθύμηση.
1: Εντάξει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Χρόνια πολλά κόσμα, χρόνια πολλά στη Θεοδοσία, Θεοδόσο, Ολιβιανός, Ολίβια και στην υπομονή. Γιατί η υπομονή είναι αρετή.
1: Α, ναι, σοβαρά.
2: Γιορτάζει η υπομονή μου σήμερα.
1: Μάλιστα. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων. Ναι, οκ. Εντάξει, το κάνω skip για να πάω στις γεννήσεις και να πω ότι σαν σήμερα το 1927 είχε γεννηθεί ο Θανάσης Βέγκος. Και να πω 1966 Μελίνα Κανά, πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Και να πούμε αυτά, δεν θα πω κάτι άλλο. Τέλος.
2: Αυτά.

0: τις είδα τώρα τις ρητίδες
1: στο κουτελό
0: σου.
1: Δεν έχω ρητίδες, αγόρι μου.
0: Είδα τώρα τις ρητίδες στο κουτελό σου.
1: Έχω ρητίδες έκφρασης.
0: Οι οποίες μπαίνουν και μέσα στα μαλλιά. Πηγαίνουν και από πίσω.
1: Θα συγκρατηθώ από τον Πολύθρος Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, μηνύματα αγάπης, λατρείας και μέσους προς το Στάθη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και θέλω έτσι λίγο να μου πείτε τη γνώμη σας.
1: Θα σου πω εγώ. Πάει... Να σου πω.
0: Το φοβάμαι. Έχετε πάει.
1: Αν ήσουν γλυκό, ποιο θα ήσουν?
0: Μελομακάρονο.
1: Ένα, εντάξει, τελείωσε. Μελό, σταμάτα.
2: Φτάνει μετά.
1: Ένα γλυκό είπα.
2: Ένα.
0: Να μην πω κι άλλο.
1: Όχι, ένα γλυκό, ποιο θα ήσουν?
0: Καλά, μελομακάρονο.
1: Τόλι.
0: Με γέμισε.
2: Με αλεύρι που φουσκώνει μόνο.
0: Εσύ τι θα σου καρακαντάει?
2: Εσύ θα είσαι ένα ξινόγαλο.
1: Αριάννη.
2: Κουραμπιές. Έτσι όπως είναι το κεφάλι.
1: Το άσπρο κουραμπιές σας. Γιατί δηλαδή να μην είμαι ένα εκμεκ παγωτό?
2: Μπορεί η Καζαντιμπή.
1: Να κοίτα, έχω άσπρα μαλλιά επάνω που είναι. Που είναι... Να τα μα πετάχτηκε τώρα και ο Sweet with Hole. Ο Λουκουμά. Βρε Λουκουμά.

0: τη ξέρεις.
1: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω τρομερό θέμα. Στις γυναίκες αρέσουν τα γλυκά και οι πάστες, ενώ στους άντρες τα μπέργκερ και τα σουβλάκια.
2: Στις γυναίκες αρέσουν τα...
0: Εμένα μου αρέσουν και τα γλυκά και
1: πάστες και σοκολάτες, ενώ στους άντρες σουβλάκια και μπέργκερ.
0: Βλακείς λες, εμένα μου αρέσουν
1: απάντηση.
0: Και
1: δεν
0: τα σουβλάκια.
1: Παιδί, μ' αρέσουν
0: και τα μπέργκερ, εμένα όλα μου αρέσουν. Τι.
2: Εντάξει, σου χαλάσει χατήρι.
1: Εντάξει, Μίτσουλα.
0: Ωραία, για πες.
1: Αφού με διακόπτεις, τώρα δεν σου λέω τίποτα. Δεν θα μάθεις ποτέ.
0: Τώρα θα πεις.

0: Εκπομπή Μπουρμπουρίδες κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και εξηγώ γιατί λέει το άρθρο, κατά το άρθρο, όχι κατ' εμέ. Λέει γιατί οι άντρες προτιμούν σουβλάκια και μπέργκερ, ενώ οι γυναίκες σοκολάτες και πάστες.
1: Και πάστες.
0: Λέει αυτό συμβαίνει γιατί το κρέας έχει περισσότερη πρωτεΐνη που είναι συνδεδεμένη με τη μυϊκή δύναμη, ενώ οι γυναίκες επιθυμούν γλυκά, καθώς λέει εξαντλούν τον οργανισμό τους με θερμιδικά ελλείμματα ακολουθώντας δίαιτες.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Τι μου γύρω σκεντρία, ναι. Δεν σε άγγιξε. Δεν την άγγιξε.
1: Δεν συμφωνεί και πολύ.
0: Επίσης λέει οι άντρες πολύ πιο εύκολα από τις γυναίκες αγνοούν την πείνα.
1: Εμείς είναι δυνατόν.
0: Πάλι.
1: Δεν νομίζω.
0: Λάθος το άρθρο.
1: Νομίζω είναι λάθος. Ναι, νομίζω είναι λάθος.

μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Μη γελά. Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα των Αρμών. Στο Παρίσι. Γελάς, ε.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις,
0: Τι πιο χρήσιμη πλευρία της Μάλανης. Θα σας πάω στην Οκλαχώμα.
1: Α, εδώ δίπλα.
0: Όπου λέει είναι παράνομο να κρυφακούς αν η πρόθεσή σου είναι μετά να κάνεις κουτσομπολιό.
1: Είναι παράνομο να κρυφακούς αν η πρόθεσή σου να κάνεις κουτσομπολιό. Δηλαδή επιτρέπεται να κρυφακούς μόνο να το κρατήσεις πληροφορία για σένα.
0: Ναι, να το κρατήσεις μυστικό. Αν έχεις σκοπό μετά να το πεις από εδώ και από εκεί, είναι παράνομο και θα...
2: Δηλαδή τι, δηλαδή... την πρόθεση θα.
0: Τώρα... Εντάξει, φαντάζομαι έρχεται ένας αστυνομικός και σου λέει. Τι πρόθεση έχει.
2: Όχι, έρχεται ένας αστυνομικός και σου λέει. Δεν πιστεύω να το μαρτυρήσεις.
3: Να κλαις αυτούς που.

0: Επιστρέψαμε, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, και πάμε να σας πω για μια απίστευτη ιστορία για μια γυναίκα η οποία λιποθυμά κάθε φορά που βρίσκει κάποιον ελκυστικό.
1: Τι κάνει?
0: Ξαφνικά.
2: Τέλειο.
0: Από εκεί που με αγνοούσατε, ξαφνικά γυρίστηκε και με κοιτάξατε. Έτσι.
2: Λοιπόν,
0: πρόκειται για μια σπάνια διαταραχή, λέει. Και έχει τύχει πολλές φορές μέσα στην ημέρα, μπορεί και 40-50 φορές, να νιώσει ότι τρέμουν τα πόδια της.
2: 40-50 φορές βρίσκει κάποιον που της αρέσει. Τρομερή.
1: Κάτσε. Εντάξει. Που μπορεί να τον βρίσκει όμορφο.
0: Ναι, απλά να τον βρίσκει ελκυστικό. Όχι ναι. Να τον γουστάρει ντε και καλά. Ναι.
1: Και τι παθαίνει?
0: Είναι 32 ετών η Kirsty Brown. Η πάθηση, λέει, σχετίζεται συνήθως με την αρκοληψία, μια διαταραχή του ύπνου, και οι κρίσεις αυτές συνήθως διαρκούν λιγότερο από 2 λεπτά. Είναι, λέει, πολύ ντροπιαστικό το γεγονός του να είσαι σε ψώνια, και επειδή είδα κάποιον εμφανίσιμο, τα πόδια της άρχισαν να λυγίζουν, ξέρω εγώ, να τρέμουν και τα λοιπά. Και χρειάστηκε να στηριχτεί, λέει, στον ξαδερφό της, ξέρω εγώ, που ήταν δίπλα της. Οπότε με αυτό το λόγο αυτού, δηλαδή, αποφεύγει και τις πολλές μετακινήσεις, δηλαδή εκτός του σπιτιού της, έτσι.
1: Διαταραχή είναι αυτή.
0: Ναι, αυτό, λέει, μπορεί να τη συμβεί πολλές φορές την ημέρα και μάλιστα έχει φτάσει τις 50 κρίσεις μέσα σε ένα 24ωρο.
2: Δηλαδή, 50 είναι... φορές την ημέρα βρίσκει ελκυστικούς άντρες. Πού κυκλοφορεί αυτή?
1: Πού τους βρίσκει?
2: Έτσι, δώσε 5.
1: Έτσι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και πάλι κοντά σας. Και μιας και η Μέλανη ανέφερε την συγκεκριμένη ταινία, θέλω να σας πω για ένα άρθρο που είδα, το οποίο αναφέρει 5 ταινίες οι οποίες παραλίγο να μην γίνουν ποτέ. Και παρόλα αυτά κάνανε θράψη, έτσι.
1: Για πες.
0: Ναι. Η μία από αυτές ήταν το Ψυχό.
2: Το Ψυχό.
1: Αλήθεια.
2: Ήταν να μην γίνει.
0: Ναι. Και μάλιστα, από ό,τι διαβάζω, τη χρηματοδότησε ο ίδιος ο Άλφρεντ Χίτσκοκ για να μπορέσει να βγει αυτή η ταινία στους κινηματογράφους. Και έγινε η ταινιάρα αυτή που έγινε, έτσι. Επίσης...
2: Έλα, Μέλλαν, πες, δεν το έχεις δει.
1: Το έχω δει, πώς δεν το έχω δει.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, καλέ.
2: Πώς το έπαθες.
1: Σε παρακαλώ.
0: Επίσης, ο Τιτανικός.
1: Ο Τιτανικός.
0: Ναι. Κυρίως γιατί λέει ο Τζέιμς Κάμερον αναφερόταν ως ο πιο τρομακτικός άνθρωπος στο Hollywood. Οι ηθοποιοί, δηλαδή, και το συνεργείο αρρώστηναν συχνά είτε από κρυολόγημα είτε από ιώσεις λόγω του ότι περνούσαν πάρα πολλές ώρες μέσα σε παγωμένα νερά. Δηλαδή ήταν πολύ αυστηρός και ο Τζέιμς Κάμερον, δηλαδή, στα γυρίσματα της ταινίας. Τρεις κασκαντέρ, λέει, είχαν σπάσει κόκαλα κτλ. Ενώ πολλοί, λέει, από το αρχικό συνεργείο γυρισμάτων, λέει, παραιτήθηκαν. Η Kate Winslet είχε ορκιστεί ότι δεν θα ξαναδουλέψει ποτέ με τον Κάμερον, εκτός και αν κέρδισε πολλά χρήματα. Και τελικά, επειδή πολλοί είχαν πει μήπως την κόβαν την ταινία λόγω ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη σε διάρκεια, τελικά την κρατήσανε και έγινε η ταινία που έγινε. Θα γυρίσω αμέσως μετά να σας πω και τις υπόλοιπες ταινίες, οι οποίες είναι επίσης απίστευτο γεγονός ότι κατάφεραν και βγήκαν στους κινηματογράφους και γίνανε οι ταινιάρες.
1: Ανάρπαστες.
0: Ναι, μπράβο, ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης και πάλι κοντά, κυρίες και κύριοι, σε ένα κινηματογραφικό χαρακτήρα που έχουμε δώσει στην εκπομπή μας. Και μετά τις ταινίες που ανέφερα, τον Τιτανικό και τον Back to the Future, συγγνώμη,
1: όχι. Το Back to the Future ήταν. Spoiler!
0: Ναι,
1: spoiler alert!
0: Το αμέσως επόμενο που θα σε έλεγα, ότι το Back to the Future δεν ήταν να βγει κινηματογράφος. Δεν υπήρχε κάποια εταιρεία να χρηματοδοτήσει για να βγει η ταινία αυτή, αφού είχε απορριφθεί τουλάχιστον 40 φορές.
2: 40!
0: Ναι. Αλλά ευτυχώς η Universal δέχτηκε να τη χρηματοδοτήσει, αφού είχε δει μια άλλη μεγάλη επιτυχία του Robert Zemeckis, έτσι, το Romancing the Stone. Επίσης το Pulp Fiction.
2: Τι!
0: Ναι.
2: Δεν γίνεται, παιδιά, να μην βγαίνανε όλες αυτές τις ταινίες.
1: Δεν θα ξέρανε τη Μυρσιλού.
0: Τέλος θα κλείσω με το Star Wars.
2: Τι!
0: Το οποίο επίσης δεν ήταν να μην βγει ποτέ.
2: Επειδή ήταν πολύ ακριβή η παραγωγή.
0: Όχι τόσο αυτό, όσο το γεγονός ότι ακόμα λέει και οι ηθοποιοί δεν είχαν πιστεί ότι η ταινία θα γίνει επιτυχία. Δηλαδή ο Χάρισον Φόρτ και ο Άλεξ Γκίνες, ξέρω εγώ, που ήταν ουσιαστικά στο πρώτο, το είχαν εκφράσει και φωναχτά ότι.
1: Τι παίζουμε.
0: Είναι μούφα η ταινία που πάμε να παίξουμε.
1: Τι παίζουμε, B-movie.
0: Και
1: εδώ παίρνοντας πάσα από τον Ντόλι, θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix, να το βάλετε να το δείτε, που λέγεται The Movies That Made Us.
0: Ναι.
1: Και καλά, οι ταινίες που μας έφυγε και δείχνει κλασικές ταινίες πώς γυρίστηκαν και τι προβλήματα είχαν για να γυριστούν.
2: Αχ, μου αρέσουν αυτά. Έχω βρει ένα παρόμοιο στο TikTok που δείχνει όλες αυτές τις περίεργες σκηνές που πετάνε με τα πλοία που βυθίζονται.
1: Δεν ξέρω να πεις για TikTok, με λένε να δώσω μπουνιά στο
0: φρένο.
2: Παιδιά, όντως αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί δείχνει, ας πούμε, τις πράσινες οθόνες από πίσω. Δείχνει πολύ περίεργα.
1: Τα δείχνει παντού αυτά. Τέλος πάντων, μπείτε σε αυτό το ντοκιμαντέρ και δείτε για το Dirty Dancing.
0: Α, καλά, ναι, ξέρω ότι σκοτωνόταν το ζευγάρι αυτή.
1: Τι είχαν τραβήξει το Dirty Dancing για να γυριστεί, που δεν βρίσκανε τραγούδια.
2: Αλήθεια. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος της εκπομπής μας και θέλω να σε θέλω να σας υπενθυμίσω, ήθελα να πω, πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Συντονιστείτε στην παρέα μας της Μπουρμπουλήθρες Radio Show, στη σελίδα μας στο Facebook αλλά και στο Instagram, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας για οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε

0: Και από εδώ, κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, έφτασε ο τέλος και για σήμερα. Περάσαμε σούπερ δίωρο με Στάθη Μπόγδανο, Μέλανη Μιλένοβα, το Λεγγελακόπουλο και το Θανάση ρυθμίση του ήχου.
1: Σούπερ ντουπερ wow.
0: Σούπερ ντουπερ wow.
2: Ξέρω ότι κάτι το Λεγγελακόπουλο.
0: Παρακαλώ, Στάθη Μπόγδανο.
2: Το Παρδαλό Κατσίκι, γιατί έχει μεγαλύτερη αίσθηση του χιούμορ από το μονόχρωμο κατσίκι?
0: Δεν ξέρω, Στάθη. Δεν ξέρω.
2: Ήθελα να το ρωτήσω.
0: Δεν ξέρω.
1: Ας μας απαντήσουν οι ακροατές μας.
0: Αυτά για σήμερα.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 29 Μαΐου. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάνουμε αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Νέα εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν τα μέλη του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις θανατώσεις ζώων και τη γενικότερη διαχείριση του αυθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο ΓΑΣΥΠΗ στη Λευκοσία και κατευθύνθηκαν με τρακτέρ προς το Προεδρικό Μέγαρο. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου, η Στέλλα Πέτρου, ανέφερε ότι στόχος της κινητοποίησης είναι να σταλεί το μήνυμα πως μέρα με την ημέρα η κτηνοτροφία πεθαίνει και ότι απαιτούνται αμέσως αποφάσεις και όχι μόνο συζητήσεις. Υποστήριξε πως παρατηρούνται πολλές αντιφάσεις και ότι οι εξηγήσεις των αρμοδίων δεν πείθουν. Σημείωσε ότι εφόσον εξακολουθούν να καταγράφονται νέα κρούσματα, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει σωστά και από τα μέτρα που λαμβάνονται. Διερωτήθηκε παράλληλα πως άλλαξε τόσο εύκολα το πρωτόκολλο για την ποσόστοση στο χαλούμι, ενώ οι αρμόδιοι δηλώνουν πως δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το πρωτόκολλο για τις θανατώσεις ζώων, τη στιγμή μάλιστα που στην Κύπρο υπάρχουν ιδιαιτερότητες εξαιτίας των κατεχομένων. Ο πρόεδρος του Παναγροτικού, Κυριάκος Καΐλας, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού αλλά και τις επιπτώσεις στο κτηνοτροφικό κόσμο. Είπε ότι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τις θανατώσεις ζώων, τις μεταφορές προς τα σφαγεία και τη λειτουργία των μονάδων που βρίσκονται υπό περιορισμούς. Επεσήμανε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το οικονομικό κόστος για τους παραγωγούς έχει εκτοξευθεί. Δήλωσε ότι είναι καθόλου δίκαια τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, αναλαμβάνοντας ωστόσο ότι διαμαρτυρίες δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά προκαλούν περαιτέρω ανησυχία. Χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως την ερχόμενη Τρίτη θα έχει στις 11 συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις για το θέμα του αυθόδους πυρετού. Σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή και με την Ένωση Κτηνοτρόφων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς δήλωσε πως οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει πολύ πρόοδο σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει το σχετικό κείμενο. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται ακόμη ορισμένες διατυπώσεις επί του κειμένου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη βάση Άντριου, ο Τζέιν Ντι Βάνς εξέφρασε την ελπίδα πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο οποίος όπως μεταδίδεται ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένσταση και κλιμάκωση στην περιοχή. Κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον πάντως απορρίπτει τις αναφορές της Τεχεράνης. Η αμερικανική διοίκηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από πλευράς Ιράν. Την ίδια στιγμή, με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο λιβανικό μέτωπο. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, κάτι στις Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρητού και στο νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διατείνονται πως από τις 2 Μαρτίου περίπου 2.500 μέλη της ειδικής οργάνωσης έχουν εξοντωθεί, από τους οποίους οι 800 μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσικών ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά. Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Καλάτσι, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ξεκίνησε και πάλι τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Σημείωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διείσδησαν στον ρουμανικό εναέριο χώρο και συνετρίβει στην οροφή πολυκατοικίας, προκαλώντας πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

στασιμότητα επικρατεί σχετικά με την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών για την πρώτη φάση του έργου χρειάζεται άλλους περίπου 2 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση μόνο τεχνικού φακέλου και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με τον οικονομικό φάκελο των 2 προσφορών που καταθέθηκαν. Αν οι προσφορές κριθούν ικανοποιητικές και δεν υπάρχουν εμπόδια, τότε μπορεί να κατακυρωθεί η πιο συμφέρουσα. Ωστόσο, με δεδομένο ότι και οι 2 προσφορές είναι ψηλότερες κατά περίπου 30 εκατομμύρια, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ακολουθηθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ή και ακύρωσης του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του. Αυτό αναμένεται να διαφανεί το ερχόμενο φθινόπωρο. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν χθες στη σύσκεψη του Υπουργού Μεταφορών με φορείς και παράγοντες της περιοχής του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Βαφιάδης, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί και στόχος της είναι αυτόν να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ακόμη ότι πριν το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν προσφορές για τη δεύτερη φάση του έργου που είναι από την πόλη Χρυσοχούς στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Σε ερωτήσεις παρισταμένων στη σύσκεψη ανέφερε ότι αυτή την περίοδο οι διαδικασίες βρίσκονται στο κτηματολόγιο για την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 6 μήνες. Παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής εκφράζουν ανησυχίες για την τύχη του έργου και τα χρονοδιαγράμματα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, που παρέστη στη σύσκεψη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση του έργου σε περίπτωση που οι προσφορές που υποβλήθηκαν κριθούν ασύμφορες. Υπενθύμησε ότι είναι υψηλότερες σε ποσοστό πέραν του 30% από την εκτίμηση των δημοσίων έργων, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες εξέτασης των φακέλων είναι χρονοβόρες. Βαλεντίνος Φακαντής χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την διαβεβαίωση του Υπουργού Μεταφορών ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα προκηρυχθούν προσφορές για τη δεύτερη φάση του έργου από την πόλη Χρυσοχού στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας, Πάτροκλος Ευαγγέλου, διερωτήθηκε αν είναι λανθασμένος ο τρόπος υπολογισμού του κόστους από τα δημόσια έργα, τονίζοντας πως οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τον αυτοκινητόδρομο είναι υψηλότερες κατά 30 εκατομμύρια. Για τους κατοίκους της περιοχής, πρόσθεσε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το έργο καθυστερεί να υλοποιηθεί και περιμένουν 25 χρόνια για υλοποίηση των δεσμεύσεων. Ο Δήμος Ακάμα περιμένει απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και τα δημόσια έργα για την πρότασή του να κατασκευαστεί ένας παράλληλος βοηθητικός δρόμος στον κόλπο των Κοραλίων ώστε να διευκολύνεται η τροχαία κίνηση μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου παραλιακού δρόμου Χλώρακας Πέγιας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι κάτοικοι της περιοχής, σημειώνοντας πως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Ο Μαρίνος Λάμπρου χαρακτήρισε επίγουσα την κατασκευή του παράλληλου δρόμου, ο οποίος, είπε, θα δίνει διέξοδο σε περιπτώσεις που μπλοκάρει ο υφιστάμενος δρόμος λόγω τροχαίων δυστυχημάτων.

Οι μειώσεις στις αφίξεις τουριστών για το τελευταίο τρίμηνο ξεπερνούν το 30% και οι απώλειες δεν μπορούν να καλυφθούν ακόμη και αν οι επόμενοι μήνες είναι καλύτεροι, εκτίμησε ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ Χρήστος Αγγελίδης. Μίλοντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Αγγελίδης ανέφερε ότι η ροή των κρατήσεων για τους επόμενους μήνες δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ οι tour operators συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στους ξενοδόχους για πρόσθετες μειώσεις τιμών. Ο κύριος Αγγελίδης κάλεσε την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να υιοθετήσουν την πρόταση του ΠΑΣΙΞΕ για μια μεγάλη κλίμακας διαφημιστική εκστρατεία για την Κύπρο που θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε, μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα στις τουριστικές αγορές. Η πληγή που άνοιξε στη Μητρόπολη Πάφου με την απομάκρυνση του τέος Μητροπολίτη Τυχικού μπορεί να κλείσει αν ο νέος Μητροπολίτης που επέλεξε η Σύνοδος λειτουργήσει ως ειρηνοποιός και ως πατέρας για όλους, υποστηρίζει ο Κυριάκος Κυριάκου εκ των υποστηριχτών του τέος Μητροπολίτη. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επέμεινε ότι η απομάκρυνση του Τυχικού ήταν άδικη και αντικανονική, όμως πρόσθεσε, τώρα θα πρέπει να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν. Ο κύριος Κυριάκου διαφοροποιήθηκε από όσους βρίζουν, καταργιόνται ή προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη, σημειώνοντας πως η Εκκλησία γενικότερα και η Μητρόπολη Πάφου χρειάζεται ειρήνευση και αγάπη. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος πάντως δήλωσε έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως επίσκοπος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συνόδου.

0: Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο ΠΑΦΟΥ επιμένει ότι ο ΕΟΑΟΣ, η αρμόδια αρχή, έχει την εξουσία να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, υποστηρίζει ο διευθυντής του Μαρίνος Τηλιανού. Η άσκηση της διακριτικής εξουσίας από τον ΕΟΑ πρόσθεσε μπορεί να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τις αιτήσεις για αναπτύξεις που η εξέτασή τους έχει παγώσει λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν σχετικά με τα αντισταθμιστικά. Αυτό συνέχισε, είναι και ο λόγος που το ΕΒΕ επιμένει και ζητά από τον ΕΟΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες αλλά και να ασκήσει τις εξουσίες του. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε χθες το κακουργιοδικείο ΠΑΦΟΥ σε 29χρονο που κρίθηκε ένοχος σε σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων που αφορούν τρεις διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων καταστημάτων, κλοπές και εμπρισμό οχήματος στην επαρχία ΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 2025 και αφορούσαν τρεις διαφορετικές υποθέσεις διάρρηξης καταστημάτων από τα οποία κλάπηκαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα. Ο 29χρονος αντιμετώπιζε επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με εμπρισμό οχήματος. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν, επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 4 χρόνων. Με ένα πλούσιο τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων επιστρέφει η γιορτή του κατακλυσμού στην ΠΑΦΟ. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν απόψε στις 8 στα Δημοτικά Μπάνια με το σύγχρονο παιδικό θέατρο σκιών «Κύπρος ταξίδι στην παράδοσή μας». Αύριο Σάββατο στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου φιλοξενείται η παράσταση «Ένας αιώνας λαϊκό» με τους Γιάννη Διονυσίου, Πέτρο Κουλουμή και Φρυδερίκη Τομπάζου. Την Κυριακή 31 Μαΐου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στις 8:30 οργανώνεται συναυλία με τη Ρένα Μόρφη. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου με θαλάσσια αγωνίσματα στα Δημοτικά Μπάνια στις 5 το απόγευμα, χορευτικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική στις 7:30 και μουσικοχορευτική παράσταση τραγουδώντας παλιό ελληνικό κινηματογράφο στις 8:30 στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. Εκδηλώσεις για τον κατακλυσμό οργανώνονται και στην πόλη της Χρυσοχούς, στο λιμανάκι του Λατσού, από αύριο Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και την Δευτέρα. Διεξάγεται απόψε ο τελικός του ποδοσφαιρικού κυπέλου Κύπρου με τον Απόλλωνα και την ΠΑΦΟΣ FC να διεκδικούν το τρόπαιο. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ και θα αρχίσει στις 7. Στην ΠΑΦΟ θα διανυχτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Αμαριλής Πετινού στην Ανδρέα Έλληνα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα δυτικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά βόρεια ασθενής 3 μποφόρ και τοπικά ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παράλια και στους 12 περίπου βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική, αρχικά ασθενής 3 μποφόρ και αργότερα ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, 25 στα δυτικά παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα δυτικά και νοτίως του Τροόδους, αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή Κυριακή και Δευτέρα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου.

Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη θεματολογία των μεσημβρινών διαδρομών.

και δεν ήταν τυχαία η επιλογή του συγκεκριμένου τραγουδιού, κυρίες και κύριοι, μια και σήμερα είναι 29 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τον Ελληνισμό. Το

1453, σαν σήμερα η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα χέρια των Οθωμανών, σηματοδοτώντας και το οριστικό τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ενός κράτους με ιστορία περισσότερων από 1000 ετών. Στις μνήμες μας έρχονται οι θρύλοι και οι παραδόσεις για αυτή την ημέρα, για τον μαρμαρωμένο βασιλιά, για την Κερκόπορτα, τα τηγανισμένα ψάρια και άλλους θρύλους και παραδόσεις που έχουν μείνει στην ιστορία για την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Παρασκευή 29 Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Πάμε σιγά σιγά στα της επικαιρότητας. Στη Λευκοσία έχουμε σε εξέλιξη την εκδήλωση διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων, μελών του συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων. Θα τα δούμε στη συνέχεια τα θέματα αυτά που έχουν άμεση σχέση με τον αυθόδη πυρετό και τις διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων. Θα κάνουμε όμως αρχή με την τοπική επικαιρότητα. Χθες είχαμε στην πόλη της Χρυσοχούς την επίσκεψη του Υπουργού Μεταφορών, όπου παρέστησε σύσκεψη με τους φορείς του διαμερίσματος για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πόλης Χρυσοχούς, αλλά και την επέκταση του λιμανιού στο Λατσί. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Πελαθούσας, του Δημοτικού Διαμερίσματος Πελαθούσας στον Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς, ο κύριος Κυριάκος Σίμου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σίμου.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Άννα, και σε εσάς και σε όλους τους φίλους ακροατές.
0: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, επιστρέψατε κανονικά στα καθήκοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση μετά την συμμετοχή σας στο ψηφοδέλτιο Δημοκρατικού Κόμματος και τις εκλογές περασμένης Κυριακής, έτσι κύριε Σίμου?
1: Βεβαίως, κυρία Άννα, θα ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς όλους τους συμπολίτες μας που με τίμησαν με την ψήφο τους. Γιατί για μένα αυτό το αποτέλεσμα είχε ιδιαίτερη σημασία. Mm-hmm. Γιατί εγώ μπορεί να ήμουν από τους τελευταίους που ανακοίνωσα την υποψηφιότητά μου. Ανακοίνωσα μόλις στις 7 του Μάρτη.
0: Mm-hmm.
1: Και μέσα σε λιγότερο από 2 μήνες δουλειάς, αφού μεσολαβούσε το Πάσχα, καταφέραμε να χτίσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο. Αλλά πέρα από τούτα, πέρα από τους αριθμούς που το πόσοι με ψηφίσαν, το που κρατώ παραπάνω είναι οι ανθρώποι που εγνώρισα σε αυτήν τη διαδρομή. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω κόσμο που κάθε γωνιά της επαρχίας της Πάφου. Γυρίσαμε όλα τα χωριά σχεδόν.
0: Mm-hmm.
1: Άκουσα τις ανησυχίες τους, τις προσδοκίες τους και τα προβλήματα τους. Τούτη εμπειρία ήταν ανεκτήμητη και αισθάνομαι πραγματικά ευγνώμων για αυτήν. Μέχρι και σήμερα, για να καταλάβετε, με παίρνουν τηλέφωνο να με συγχαρούν. Κάτι λαλούν μου, έτσι ξέραμε, έτσι ψήφισα, αλλά η επόμενη φορά να είμαι μαζί σου.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν έναν υπέροχο ταξίδι. Και το άλλο που μου άρεσε αρκετά ήταν ότι παρά το γεγονός ότι ήμασταν 5 υποψήφια την ίδια έδρα του Δίκο στην Πάφο,
0: mm-hmm.
1: είχαμε έναν τέλειο κλίμα συνεργασίας μεταξύ μας και αλληλοσεβασμού και κάναμε έναν καθαρό αγώνα χωρίς να ερχόμαστε σε αντιπαραθέσεις και χωρίς συγκρούσεις μεταξύ μας. Και θεωρώ ότι τούτο είναι ένα θετικό για το κόμμα αλλά και για την πολιτική γενικότερα.
0: Αυτό ενδεχομένως ήταν και το συν στην διατήρηση των ποσοστών του κόμματος στην επαρχία.
1: Πιστεύω πως ναι, γιατί μετά που τελειώσαν οι εκλογές και βλέπαμε και κάπως τα αποτελέσματα γενικά, βλέπαμε ότι ειδικά στην περιοχή μας το Δίκο ανέβασε τα ποσοστά του σχεδόν σε όλα τα χωριά.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και στην Πάφο πήγαμε αρκετά καλά, γιατί έτσι αμέ που μας δείχναν όλες οι δημοσκοπήσεις χαμηλά, 7, 8, 9,
0: mm-hmm.
1: Είμαστε γύρω στο 16.
0: Μάλιστα. Μια πολύτιμη εμπειρία λοιπόν η συμμετοχή στο ψηφοδέλτιο του Δίκο. Δεν σας αφήνει πικρία, απέναντίας αντιλαμβάνομαι ότι σας έχει αφήσει έτσι ευχάριστες αναμνήσεις, κύριε Σίμου.
1: Βεβαίως, δεν το μετάνιωσα καθόλου.
0: Μάλιστα. Πάμε στα του Δήμου τώρα. Ήταν άλλη μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Βαφιάδη, για τον αυτοκινητόδρομο Πάφου Πόλης. Πόσο κοντά είμαστε ή πόσο μακριά, κύριε Σίμου?
1: Κατά την άποψή μου, εμείς είμαστε κοντά. Η επίσκεψη του κύριου Υπουργού Μεταφορών χτες ήταν ιδιαίτερα σημαντική, γιατί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για δύο μεγάλα έργα που αφορούν άμεσα το μέλλον της επαρχίας μας και ειδικότερα της περιοχής της πόλης Χρυσοχούς.
0: Mm-hmm.
1: Το πρώτο ήταν ο δρόμος Πάφου Πόλης. Ναι, ήταν οι βελτιώσεις στον υφιστάμενο δρόμο, αλλά μαζί μας εχθές είχαμε τον κόσμο που είναι αρχιλημένων Κύπρου και μιλήσαμε και για την Νέα Μαρίνα στο Λάτσιν, αλλά και για την προβλήρα στη Λίμνη,
0: ναι,
1: που καταστράφηκε.
0: Mm-hmm.
1: Όσον αφορά τον δρόμο πόλης Χρυσοχούς, ο Υπουργός ήταν ξεκάθαρος, ειδικά για την πρώτη φάση και για τη δεύτερη, πάθος Στρουμπή και πόλη Στρουμπή. Ήταν ξεκάθαρος. Ο σχεδιασμός παραμένει για 4 λωρίδες δρόμων. Ο ίδιο. Η πρώτη φάση, πάθος Στρουμπή, υποβλήθηκαν 2 προσφορές. Η αρχική εκτίμηση που του έργου ανερχόταν γύρω στα 93 εκατομμύρια, ενώ η χαμηλότερη προσφορά που εδεχτήκαμε 2, ανέφερε γύρω στα 125 εκατομμύρια. Τούτη τη στιγμή, ναι, αξιολογείται το οικονομικό μέρος. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν περίπου ένα μήνα, όπως μας αναφέραν χτες. Θα πάρει άλλο περίπου 3 μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, βέβαια, να ακολουθήσει η αξιολόγηση του τεχνικού μέρου και τότε θα ληφθεί η τελική απόφαση για την έγκριση ή την απορρίψη του έργου. Αναφορικά με την β' φάση, πόλη Στρουμπή, πάλι η μελέτη προβλέπει 4 λωρίδες δρομών. Το θετικό για τούτο είναι ότι η απαιτούμενη γη που να περάσει ο δρόμος βρίσκεται ήδη σε λευκή ζώνη λόγω προηγούμενων σχεδιασμών του έργου. Υπολογίζεται ότι μέσα στους επόμενους περίπου 6 μήνες θα ολοκληρωθούν τα έργα και θα ολοκληρωθούν, συγγνώμη, οι απαλλοτριώσεις. Και εφόσον όλα προχωρήσουν βάσει προγραμματισμού, ο στόχος είναι να προκηρυχθούν προσφορές γύρω στον Νοέμβριο. Και ακόμα κάτι σημαντικό, η Κυπριακή Δημοκρατία είναι στη διαδικασία διεκδίκησης χρημάτων, όπως μας αναφέρει χτες ο Υπουργός, από τον προηγούμενο εργολάβο σε σχέση με τις αυξήσεις του κόστου που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του έργου.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε και το θέμα με τις βελτιώσεις στον υφιστάμενο δρόμο. Μέχρι να προχωρήσει ο νέος αυτοκινητόδρομος, συνεχίζονται οι εργασίες βελτίωσης του υφιστάμενου οδικού δικτύου. Παραπονιούμαστε εγώ μέσα ότι υπήρχε μεγάλη καθυστέρηση. Κατασκευάζεται μια πρόσθετη λωρίδα ανηφορικής κυκλοφορίας στα τμήματα Γιόλου Στρουμπή και Μεσόγειο. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου του ήταν ο Γενάρης του 2026, μετά δόθηκε παράταση μέχρι το Φεβρουάριο του 2026. Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε, η παράταση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες βροχοπτώσεις που είχαμε φέτος και δυσχέρευαν τις εργασίες. Και για τούτο το έργο υπάρχει σχετική ρήτρα καθυστέρησης, με τον εργολάβο να επιβαρύνεται περίπου με 1.700 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά που ακούσατε χθες, ειδικά για τον δρόμο, σας έχουν καθησυχάσει, κυρία Σίμου? Είστε αισιόδοξοι ότι
1: ήμουν
0: το αισιόδοξος. Έργο αυτό θα γίνει?
1: Εγώ ήμουν αισιόδοξος από την αρχή, γιατί πρώτα απ' όλα βλέπουμε μια θέληση από το Προεδρικό να πούμε ότι θέλουν να γίνει το έργο. Τώρα, αν μας τάσουν όπως λαλούμε φούρνους σε βαξιμάφια, ενάφτει το 28.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχει θέληση και από το Προεδρικό και από το Υπουργικό και θεωρώ ότι είναι να προχωρήσει το έργο. Σίγουρα υπάρχουν εμπόδια, αλλά πιστεύω να ξεπεραστούν.
0: Για το Λατσί και το έργα στο λιμανάκι.
1: Εκεί έχουμε την Νέα Μαρίνα, έναν έργο το οποίο κοστολογείται γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, που να αναβαθμίσει τον όλο χώρο εκεί, θέσεις λιμενισμού, χτιριακές εγκαταστάσεις έξω. Σε εκείνο το έργο η διαδικασία βρίσκεται στο στάδιο αναμονής των απόψεων του τμήματος περιβάλλοντος. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε ότι δεν θα ζητηθούν πρόσθετες μελέτες ή συμπληρωματικά στοιχεία. Και εκτιμάται ότι οι προσφορές, εάν δεν θέλουν και σε οποιασδήποτε μελέτες στο τμήμα περιβάλλοντος, θα μπορούν να προκυριχθούν περίπου μέσα στον επόμενο μήνα. Ο συνολικός χρόνος, όπως μας ενημερώσαν, υλοποίησης του έργου υπολογίζεται γύρω στα 3 χρόνια. Τα 2 θα αφορούν τη Μαρίνα και ακόμα ένα για τις αναπτύξεις και τα κτίρια, τις κτηριακές εγκαταστάσεις έξω στη ξηρά.
0: Πού αποδίδεται αυτή η καθυστέρηση? Υπάρχει έτσι πολύς καιρός που αναμένεται αυτή την διαδικασία. Δεν ξεκαθαρίζει εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα αν απαιτούνται επιπλέον μελέτες κλπ. Υπάρχει κάποια ενημέρωση ως προς το γιατί, κύριε Σίμου, ή ακόμα?
1: Το αρχηγό, όταν ήρθαν πάλι πέρσι αρχή λιμενών Κύπρου και εκπροσωπητής, είχαμε πάλι συνάντηση μαζί τους, τότε συζητούσαμε για διάφορα έργα, σχέδια τη Μαρίνα. Πώ θα ήταν να είναι, πόσε θέσει αντιμετωπισμού να υπήρχε. Αλλά τότε τίθεται το οικονομικό. Με τι όποιε αλλαγέ έκανε, έπεσε το έργο γύρω στα 50 εκατομμύρια. Τώρα, από όσο μα ενημέρωσαν, σύντομα που καθυστερεί το έργο για να προχωρήσουμε, είναι το τμήμα περιβάλλοντο.
0: Όπου εκεί βασικά κολλά και δεν ξέρετε
1: σωστά.
0: Πότε.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα ζητήσουν τις όποιες μελέτες, γιατί είναι ένα χρονοβόρο, είναι να καθυστερήσει αρκετά περισσότερο. Σκέφτω ότι λένε ότι αν δεν ζητήσουν τις οποιασδήποτε μελέτες, μπορούν να βγουν για προκήρυξη μέσα στον επόμενο μήνα. Mm-hmm. Άρα είναι όλα έτοιμα, τελειωμένα. Ένα προκηρυχτεί το έργο, να έχουν προσφορές, να πρέπει να κάτσουμε να ζούμε ένα, δύο, τρεις, τέσσερις μήνες και να σκέψει το έργο. Αρχική, κάτι θυμάμαι που την περασμένη φορά που ήρθαν, νομίζω έλεγαν για Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, δεν θυμούμε πότε ακριβώς ήταν ο μήνας που έλεγαν ότι είναι να σκέψει το έργο. Άρα είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων που πετεθήκαν από την προηγούμενη φορά.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και για την,
1: για την προβλήτα της
0: προβλήτας.
1: Ναι. Ακόμη ένα μεγάλο θέμα. Πριν περίπου δύο χρόνια μετά από μια θάλασσα, έγιναν εκτεταμένες ζημιές στην αποβάθρα, δηλαδή στην προβλήτα στη Λίμνη. Μέχρι στιγμής δεν κατάστη δυνατόν να εξασφαλιστούν προσφορές για τις απαραίτητες εργασίες. Ευχήκαν δύο φορές για αρχή λιμένων Κυπρού. Και για τον λόγο αυτόν εκπονείται μια νέα μελέτη αποτίμησης της κατάστασης της προβλήτας, όπως μας ενημερώσαν, και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αν διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περισσότερες επισκευές ή παρεμβάσεις από όσες αρχικά υπολογίζονταν, τότε το κόστος είναι να αυξηθεί. Την περασμένη φορά που ήταν, το κόστος, όπως μας ενημέρωσαν, ήταν γύρω στις 200.000 ευρώ και δεν βρέθηκε κάποιος να έρθει. Και τώρα μια σκέψη που συζητήθηκε είναι εφόσον προχωρήσει η Μαρίνα να εξεταστεί και κατά πόσον ο ίδιος εργολάβος θα μπορούσε να αναλάβει και τις εργασίες στην προβλήτα στη Λίμνη, αξιοποιώντας την παρουσία του στην περιοχή και για εκείνον το έργο.
0: Μάλιστα. Αυτά σας σαν τοπική αρχή σας βρίσκουν σύμφωνος?
1: Εγώ είμαι αρκετά αισιοδόξος. Αυτό που έχει σημασία είναι πλέον, δεν είναι μόνο εξαγγελίες, αλλά και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Mm-hmm. Όλοι οι πολίτες της περιοχής, πέραν από μένα, περιμένουν εδώ και πολλά χρόνια να δουν αυτά τα έργα να προχωρούν στην πράξη. Και αυτό που παρακολουθούμε είναι κάτι που να παρακολουθούμε στενά τους επόμενους μήνες, να βλέπουμε ότι όντως προχωρούν βάσει χρονοδιαγραμμάτων. Να τους ενοχλήσουμε ύστερα από ένα μήνα. Έφερε αντίρρηση το τμήμα περιβάλλοντος, έφερε αντίρρηση κάποιο. Σε 6 μήνες τελειώνουν οι απαλωτριώσεις για τη β' φάση του δρόμου. Πάλε να τους ενοχλήσουμε. Γίνηκε, υπάρχει κάτι. Γιατί είπαμε στα ούλα τα ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα. Πρέπει κάποιος να τα παρακολουθά. Που είναι δουλειά δική μας στο Δημαρχείο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα παρακολουθείτε, θα παρακολουθούμε τις εξέλιξεις, ελπίζοντας ότι όλα αυτά τα οποία συζητούνται, συμφωνούνται ότι θα υλοποιηθούν και θα τεθούν σε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, κύριε.

Θα πάμε στη συνέχεια στην εκδήλωση διαμαρτυρίας των χτινοτρόφων στην Λευκωσία. Είπαμε ότι οι χτινοτρόφοι μαζεύτηκαν στο ΓΑΣΥΠΗ και στόχος ήταν να πορευθούν προς το Προεδρικό Μέγαρο για την εκδήλωση διαμαρτυρίας. Ωστόσο, λίγο πριν ξεκινήσουν την πορεία προς το Προεδρικό, μέλη της αστυνομίας τους απέτρεψαν, αφού δεν επιτρεπόταν να μεταβούν με φορτηγά στο Προεδρικό, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση στο σημείο. Και αυτή την ώρα, μετά από διαβουλεύσεις, αποφάσισαν να παραμείνουν επαόριστον στο ΓΑΣΥΠΗ. Να πούμε ότι οι χτινοτρόφοι επιδιώκουν διακοπή των θανατώσεων ζώων, διακοπή των δειγματοληψιών, αλλά και να αποζημιωθούν σωστά οι πληγέντες, αφού θεωρούν ότι αυτό δεν γίνεται τη δεδομένη στιγμή.

0: Θα μείνουμε στις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και συγκεκριμένα των μελών του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων. Είπαμε ότι πρόκειτο να κατευθυνθούν με τα τρακτέρ τους προς το Προεδρικό Μέγαρο. Τελικά δεν επετράπει από πλευράς αστυνομίας να μεταβούν με τα φορτηγά στο Προεδρικό και αποφάσισαν μετά από διαβούλευση να παραμείνουν εκεί στο χώρο του ΓΑΣΥΠΗ. Πάμε να χαιρετήσουμε τον επίτιμο πρόεδρο της ΠΕΚ, τον κύριο Μιχάλη Λίτρα, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Λίτρα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Πώς βλέπετε τις εξελίξεις, δίκαια οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται?
1: Θα σας πω, καταρχήν οι αγροτικές οργανώσεις δεν συμμετέχουν σε αυτήν την εκδήλωση, mm-hmm. την οποία αποφάσισαν μόνοι τους οι κτηνοτρόφοι να πραγματοποιήσουν. Εμείς έχουμε ζητήσει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με τρία υπομνήματα, τα οποία του έχουν στείλει κατά καιρούς από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα, και μια επιστολή επίγουσαν προχτές, με την οποία τους ζητούσαμε μια επίγουσα συνάντηση για να συζητήσουμε το όλο πρόβλημα. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας έκλεισε συνάντηση για μεθαύριο Τρίτη, 2 του μηνός, η ώρα 11 ναι. το πρωί.
0: Mm-hmm. Κάτι το οποίο το ανακοίνωσε και χθες ο πρόεδρος, για την, ο ίδιος, για τη συνάντηση την Τρίτη.
1: Ναι, ο ίδιος ο πρόεδρος μας έκλεισε συνάντηση για την Τρίτη, η ώρα 11. Στις αγροτικές οργανώσεις, κάτι που το έχουμε ζητήσει. Και εμείς περιμένουμε να κάνουμε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να συζητήσουμε όλες τις πτυχές του προβλήματος αυθόδους πυρετού και τις πολιτικές ψυχές και αυτές που έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Επομένως, μετά από τη συνάντηση που θα έχουμε με τον Πρόεδρο, ανάλογα τι θα ακούσουμε, θα αποφασίσουμε οι αγροτικές οργανώσεις. Mm-hmm. Αυτή η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, που δεν ξέρω τι εξέλιξη έχει πάρει, την αποφάσισαν μόνοι τους η ομάδα των κτηνοτρόφων, η φωνή των κτηνοτρόφων, όπως την ονομάζουν, χωρίς να κάνουμε καμία διαβούλευση με τις αγροτικές οργανώσεις, χωρίς να κάνουμε. Επομένως εμείς, επίσημα και υπεύθυνα συμπεριφερόμενοι, δεν συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε εκδήλωση η οποία διοργανώνεται, εξαγγέλλεται στην απουσία των αγροτικών οργανώσεων, έστω και αν μεταδιδίσουν τη συμπαράσταση των αγροτικών οργανώσεων.
0: Μάλιστα. Συνεχίζουν να διαμαρτύρονται για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις κλπ. Είναι δικαιολογημένοι? Ναι.
1: Προβλήματα υπάρχουν. Ο αυθόδης πυρετός έχει δημιουργήσει και οικονομικά και συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα στους κτηνοτρόφους, mm-hmm. οι οποίοι δυστυχώς έχουν υποστεί αυτήν τη συνέπεια και έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Αιτήματα υπάρχουν. Είναι αυτά τα αιτήματα τα οποία θα συζητήσουμε υπεύθυνα και σοβαρά με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Επομένως, κάθε ενέργεια πριν τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εγώ τη θεωρώ ότι είναι αχρίαστη. Ήταν αχρίαστη. Mm-hmm. Επομένως, εμείς είπαμε, συμμετέχουμε εκεί και όπου καλούμαστε σαν αγροτικές οργανώσεις να συναποφασίζουμε, τονίζω το συναποφασίζουμε, για ό,τι πρέπει ή χρειάζεται να γίνει, προτού να γίνει. Αλλά το να αποφασίσουν άλλοι με οποιοδήποτε σκεπτικό και μετά να διαδίδουν ό,τι συμφωνούν και οι αγροτικές οργανώσεις ή ό,τι θα συμμετέχουν οι αγροτικές οργανώσεις, mm-hmm. δεν συμφωνούμε και είναι αχρίαστο.
0: Μάλιστα. Εσείς σαν αγροτικές οργανώσεις τι θα ζητήσετε από τον πρόεδρο στη συνάντηση της Τρίτης?
1: Θα συζητήσουμε όλες τις πτυχές του προβλήματος του αυθόδους πυρετού, ακόμα και το ό,τι προβλέπει ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμείς έχουμε ζητήσει πολύ πιο έγκαιρα την παρέμβαση της Κυπριακής Δημοκρατίας της κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών που έχουμε στην Κύπρο, που κατέχει τη μισή Κύπρο η Τουρκία, και πρέπει να το τονίζουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον δίνει κάθε χρόνο 12 εκατομμύρια ευρώ στα κατεχόμενα μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να κάνει έλεγχο στις κατεχόμενες περιοχές, τις κατεχόμενες από την Τουρκία κυπριακά εδάφη, να παρεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να ελέγχει κατά πόσον τα χρήματα τα οποία δίνει για αυτόν τον σκοπό, για αντιμετώπιση ασθενειών στα κατεχόμενα, για την ευημερία των ζώων, αν πράγματι χρησιμοποιούνται για αυτόν τον σκοπό ή χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της και να παρέμβει, ούτως ώστε το πρωτόκολλο που απαιτεί να εφαρμόζεται στις ελεύθερες περιοχές, να εφαρμόζεται και στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι, επαναλαμβάνω, δίνει χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση για αντιμετώπιση ασθενειών και ευημερία των ζώων στις κατεχόμενες από την Τουρκία εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επομένως, ένα είναι αυτό το πράγμα. Το άλλο που ζητούμε εμείς είναι η χαλάρωση του κανονισμού, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και η ασθένεια και στις ελεύθερες περιοχές και στις κατεχόμενες περιοχές, γιατί δεν μπορεί να εφαρμόζεται αυστηρά το πρωτόκολλο των θανατώσεων ή στις ελεύθερες περιοχές, ενώ στις κατεχόμενες περιοχές να μην εφαρμόζεται. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική και στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές. Και τονίζω για τρίτη φορά. Δίνει χρήματα. Έδωσε δωρεάν εμβόλια, δωρεάν εμβόλια μέσω της Κυπριακής Δημοκρατίας στις κατεχόμενες περιοχές. Ποιος ξέρει αν χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα εμβόλια ή όχι. Αυτή δεν μπορεί, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ελέγξει αυτή την κατάσταση. Επομένως δεν μπορεί να χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλει να εφαρμόζονται σωστά οι πολιτικές της για την αντιμετώπιση τέτοιων επικίνδυνων ασθενειών.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εμείς και να καθαρίσουν οι περιοχές, τις ελεύθερες περιοχές, όταν υπάρχει ο ιός στις κατεχόμενες περιοχές, λόγω και του πάει νεέλαστες από τις ελεύθερες στις κατεχόμενες περιοχές, ο ιός μεταφέρεται. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι έχουμε όλη ευθύνη μηδενός εξαιρουμένου, να εφαρμόσουμε τέτοια πολιτική, ούτως ώστε να σταματήσει η μεταφορά, η παράνομη συναλλαγή μεταξύ των κάποιων, μεταξύ των ελεύθερων και των κατεχόμενων περιοχών, για να προστατεύσουμε τη φτηνοτροφία μας, για να προστατεύσουμε την αγροτική μας οικονομία. Διαφορετικά δεν μπορεί να σωθεί επιρρύπτοντας ο ένας την ευθύνη στον άλλο. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο αν το αντιμετωπίσουμε νούσιμα, σοβαρά, υπεύθυνα και χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, η οποία επαναλαμβάνω πολλές φορές είναι και αχρίαστες, αλλά πιθανόν άθελα τους κάποιοι συμμετέχοντας σε κάποιες εκδηλώσεις που συμμετέχουν άτομα που προέρχονται από μολυσμένες περιοχές και άτομα από μη μολυσμένες περιοχές, άθελα τους να μεταφέρουν τον ιό από τη μια περιοχή στην άλλη, με αποτέλεσμα αντί να αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα να αυξάνει το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Άρα την Τρίτη αναμένουμε νεότερα μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα ξέρουμε τι θα μας πούν και ανάλογα οι αγροτικές οργανώσεις θα συναποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση.
0: Τι ώρα είναι προγραμματισμένη αυτή η συνάντηση με τον πρόεδρο το πρωί?
1: 11 η ώρα. 11 η ώρα την Τρίτη το 2 του μηνός.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Λύτρα.
1: Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.

0: Μεσημβρινές διαδρόμες στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στα του αυθόδους πυρετού. Πάμε να χαιρετήσουμε τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Γιαννάκη Γαβριήλ, βουλευτής του ΑΚΕΛ, αμοχός του ο κύριος Γαβριήλ. Έχει επανεκλεγεί στις εκλογές της Κυριακής. Καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια κύριε Γαβριήλ για την επανεκλογή σας.
1: Ευχαριστώ, συγχαρητήρια σας. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές.
0: Το θέμα του αυθόδους πυρετού συνεχίζει να απασχολεί. Είχαμε όλο αυτό το διάστημα με την προεκλογική και, και τα υπόλοιπα και τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις θανατώσεις, με την επέκταση, με τον εντοπισμό κρουσμάτων μέχρι και την επαρχία Λεμεσού. Είχατε στην προηγούμενη Βουλή διατελέσει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας. Σας είχε απασχολήσει επανειλημμένος στο συγκεκριμένο θέμα. Από ό,τι φαίνεται θα το έχουμε ακόμη για πολύ καιρό μπροστά μας.
1: Δυστυχώς είμαστε εν ουραγή των εξελίξεων. Και όταν λέω ουραγή των εξελίξεων, όταν θα έπρεπε να παίρναμε τα μέτρα μας, δεν τα πήραμε. Και να εξηγήσω ότι εννοώ με αυτό το οποίο λέω. Όταν 16 του Δεκέμβρη εμφανιστήκε στην Λαπαθόν το πρώτο κρούσμα και είχαν αποταθεί από τα κατεχόμενα για να δώσουμε εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τους τα δώσαμε χωρίς καμία προϋπόθεση. Αυτό φέρει ακέραια την ευθύνη η κυβέρνηση, αλλά παράλληλα και ο Επίτροπος. Γιατί δεν έβαλαν καμία προϋπόθεση όσον αφορά τη διαχείριση στα κατεχόμενα. Από τη στιγμή που δεν γίνεται ενιαία διαχείριση και δεν εφαρμόζεται το πρωτόκολλο και στις δύο πλευρές, θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία εξοργίζουν πρώτα τους κτηνοτρόφους και μετά την κοινή γνώμη. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, δεν θέσαμε καμία προϋπόθεση όσον αφορά την παράδοση των εμβολίων στα κατεχόμενα. Τούτον τι συνεπάει, τι συνεπακόλουθον έχει. Όταν για παράδειγμα εδώ όμοιγεννητό, το τονίζω τούτο, φτάσει μέχρι την Πάφων ο αφορής πυρετός, ποιος εκτινοτροφός είναι αυτός ο οποίος θα επαναδραστηριοποιηθεί γνωρίζοντας ότι στα κατεχόμενα υπάρχει νόσο, υπάρχει ασθένεια. Αυτό είναι το ένα το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο, θα με ρωτήσετε μετά για τις κινητοποιήσεις. Αφού δεν έχουν εμπιστοσύνη στην εκτελεστική εξουσία. Έχετε ακούσει κανένα να πει μπράβο στην κυβέρνηση γιατί έπραξε σωστά, εκτός από τις θανατώσεις τις οποίες, αν με ρωτάτε εμένα, θα έπρεπε να το διεκδικήσουμε από την αρχή. Όταν ο κ. Χριστοδουλίδης μας έλεγε ότι είχα μιλήσει με τη Φόντερ Λάιεν, ενώ εγνώριζε από τις 17 του Δεκέμβρη ότι δεν πρόκειται ο Επίτροπος να δεχτεί παρέκκληση και εμπέζαν τους κτηνοτρόφους όλους ότι θα ζητήσουν εξαίρεση, και αυτός και ο Υπουργός. Και τώρα θα έχουν συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις.
0: Την Τρίτη, όπως μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Λίτρας, ο επίτιμος πρόεδρος.
1: Θα έχουν συνάντηση.
0: Στις 11 η ώρα το πρωί.
1: Τι θα τους πει. Είναι πολύ περίεργο να ακούσω τι θα τους πει αύριο. Γιατί έναν είναι να έχεις απόφαση για λήψη μέτρων και άλλο να πάει εκεί για να σου φάει τα αυτιά σου. Αφού φανταστείτε ότι χωρίς μια δικαιολογία βρέθηκε στην Πάχνα. Πώς έπαιγαινε στην Πάχνα. Τι μέτρα επαρτήκαν για να μην φτάσει μέχρι την Πάχνα. Δυστυχώς τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Επαναλαμβάνω συνέχεια, θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα συζητήσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας, αν και εφόσον θα έχουμε ως αγκέρ την Προεδρία στην
0: τη συγκεκριμένη επιτροπή.
1: Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα αν δεν είναι ενιαία διαχείριση. Και ακόμα μια παράμετρο η οποία είναι εκεί και εγώ. Ποτέ θα πάρουν επιτέλους τις αποζημιώσεις τους. Mm-hmm. Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός λέει ότι εντός 90 ημερών από την ημέρα της θανάτωσης πρέπει να καταβάλεις όλη την αποζημίωση. Συμπεριλαμβάνουν και απώλεια μισθών, συμπεριλαμβάνουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουν δει.
0: Δεν έχουν δει μπροστά τους οι επηρεαζόμενοι. Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως γεννώνται πολλά ερωτήματα και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις ζυγματοληψίες, πόσες ζυγματοληψίες γίνονται, μια, δυο, πόσες, με τα θέματα της ταφής, με τα θέματα της επιλογής.
1: Μιλάμε με τον ένα που λέει το Α, μιλάμε με τον άλλο που λέει το Β.
0: Είναι διαφορετικές έτσι οι εκτιμήσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν και από πλευράς των αρμοδίων υπηρεσιών έτσι, κάποιες εξηγήσεις για το τι συμβαίνει και το τι ακολουθείται σε κάθε...
1: Έχουν απαντήσεις για να δώσουν. Έχουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Δυστυχώς, το επαναλαμβάνω και το τονίζω, έχουμε σοβαρότερο πρόβλημα και δεν το αντιλαμβάνονται οι κυβερνώντες. Και αν το αντιλαμβάνονται, δεν μπορούν να το λύσουν. Έρχεται κερασάκι στην τούρτα, η μείωση των ποσοστώσεων.
0: Ναι.
1: Είναι εποχή σήμερα, τα μαθηματικά μας είναι πολύ καλά. Ξέρετε, λέει ο υπουργός ότι είχε μείωση 10% των ποσοτήτων του γάλακτος, το εγωπρόβιο. Και το εγωπρόβιο είναι το 25%, ήταν το διάταγμα 25% για την Παρασκευή Χαλουμιού. Το 10% του 25% είναι 2,5 που είναι. Κάμουν λάθος, είναι σωστά τα μαθηματικά μου.
0: Mm-hmm.
1: Άρα θα έπρεπε την ποσόστοση να την μειώσει κατά 2,5%. 25 να πάει 22,5. Όχι να πάει 10% που το 25 να πάει στο 15. Μα ποιος κορεύουν επιτέλους. Δεν τους μένει νομοσύνη των ανθρώπων. Δεν τους λείπονται. Δεν μπορούν να έχουν μια ανεπτυξία για να πούμε μια κούρπα.
0: Είναι δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις και οι αντιδράσεις.
1: Είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο κίνδυνο.
0: Μετάδοση της νόσου, εξάπλωσης και σε άλλες περιοχές.
1: Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Είναι αγανακτισμένοι στην οτροφή, κατανοητόν ότι είναι αγανακτισμένοι, αλλά πρέπει να παίρνουμε και τα μέτρα τα σωστά, έτσι ώστε να μην εξαπλωθεί περαιτέρω αυτή η νόσος. Γιατί αν και εφόσον πάει παρακάτω, δυστυχώς δεν θα έχουμε στην οτροφία, δεν θα έχουμε πρωτογενή τομέα, και θα κινδυνεύει επί της δική μας ασφάλεια. Ας το καταλάβουν επιτέλους.
0: Ξεκάθαρα. Σας ευχαριστώ κύριε Γαβρίλη και εσάς. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακρότες σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι, στο Ραδιοκόσμος. Αυτά με την διαμαρτυρία των χτινοτρόφων στη Λευκωσία. Εμείς θα αλλάξουμε σε πολύ λίγο θέμα.

0: Πάμε στα της εκπαίδευσης για τη συνέχεια. Ο κύριος Ηλίας Μαρκάτζης, ο Διευθυντής Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είναι ήδη κοντά μας, μια και το Υπουργείο έχει λάβει την απόφαση επέκτασης και σε επαρχίες Πάφου και Αμοχώστου του θεσμού του Τεχνικού Γυμνασίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρκάτζη.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Το Τεχνικό Γυμνάσιο λειτουργήσε αρχικά στη Λευκωσία και στη Λεμεσό και πλέον έχουμε απόφαση για επέκταση σε Πάφο και Αμόχωστο.
1: Ακριβώς όπως τα είπατε, λειτουργήσε την περασμένη σχολική
0: χρονιά. Την προηγούμενη σχολική χρονιά, ναι.
1: Ναι, ακόμα δεν την ολοκληρώσαμε. Στην Λευκωσία και στη Λεμεσόν υπάρχει αυτή τη στιγμή απόφαση για να λειτουργήσει από του χρόνου στο Μπάφον και στην Ελεύθερη Αμόχωστο.
0: Μάλιστα. Και να δώσουμε έτσι κάποιες ιδιαίτερες λεπτομέρειες για την Πάφο. Λειτουργία του Τεχνικού Γυμνασίου για την επαρχία Πάφου, θα φοιτήσουν παιδιά τα οποία θα πάνε, φαντάζομαι, φέτος στην πρώτη τάξη γυμνασίου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια αρχική απόφαση για το γυμνάσιο που θα φιλοξενήσει το τεχνικό γυμνάσιο. Άρα τα παιδιά τα οποία θα φοιτούσαν ούτως ή άλλως στο συγκεκριμένο γυμνάσιο έχουν μια προτεραιότητα.
0: Ναι.
1: Έχουμε ήδη προχωρήσει στην ενημέρωση των γονιών των δημοτικών, των παιδιών που έχουν.
0: Της έκτης τάξης του δημοτικού.
1: Των γονιών που έχουν παιδιά στα δημοτικά που τροφοδοτούν το συγκεκριμένο γυμνάσιο, ούτως ώστε να γνωρίζουν για το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή θα λειτουργήσει στο γυμνάσιο τους το τεχνικό γυμνάσιο. Θα κάνουμε και μια επίσκεψη στην Πάφο, έναν απόγευμα θα ενημερώσουμε τους γονείς, ούτως ώστε να κάνουμε μια ενημέρωση, να ξέρουν οι γονείς γιατί ακριβώς μιλούμε,
0: mm-hmm.
1: ποια είναι τα ωφέλη για ένα παιδί στο να φοιτήσει στο τεχνικό γυμνάσιο, τι θα μάθει. Θέλουμε να καταρρύψουμε και κάποιους μύθους, γιατί ήδη το παρατηρούμε ότι ορισμένοι νομίζουν ότι ένα παιδί που είναι αδύνατο ή ένα παιδί που έχει α, β, γ προβλήματα πρέπει να έρθει στο τεχνικό γυμνάσιο. Είναι λάθος, γιατί το τεχνικό γυμνάσιο μπορεί να βοηθήσει όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως μαθησιακής ικανότητας ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ λέω και έναν παιδί που σκέφτεται να γίνει γιατρός θα ωφεληθεί με τη φοίτησή του στο τεχνικό γυμνάσιο, γιατί φέρνουμε μηχανήματα, ρομποτικά συστήματα, αυτοματοποιημένες μηχανές που όταν έναν παιδί μπει στο θέμα αυτών των τεχνολογιών επωφελείται σε οποιοδήποτε επάγγελμα για αν καταλήξει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θέλουμε πρώτα να φύγει τόσο μύθος. Εμείς αναμένουμε παιδιά από όλα τα επίπεδα μαθησιακής ικανότητας,
0: mm-hmm.
1: για να προσφέρουμε πραγματικά το ωφελός, την προστιθέμενη αξία που θέλουμε να πετύχει το τεχνικό γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Εάν είναι να πούμε δύο πράγματα για το τεχνικό γυμνάσιο.
0: Ναι, να πούμε λίγα πράγματα, πώς λειτουργεί.
1: Ναι,
0: ξέρω ότι βασικά τα παιδιά είναι όπως περίπου και τα μουσικά σχολεία. Το πρωί έχουν
1: ακριβώς
0: κανονικά τα μαθήματά τους και έχουν επιπλέον απογευματινές ώρες για κάποια επιπλέον μαθήματα που είναι στο μουσικό ή στο τεχνικό. Είναι σε αυτή τη βάση που θα λειτουργήσετε.
1: Ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Είναι, ολοκληρώνεται το πρωινό πρόγραμμα του σχολείου ακριβώς για όλα τα παιδιά το ίδιο και μετά το Υπουργείο Παιδείας προσφέρει ένα μικρό γεύμα στα παιδιά που θα συνεχίσουν για το τεχνικό γυμνάσιο και υπάρχουν ακόμα δύο πρόσθετες περίοδοι όπου εκεί ανάλογα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να να κάνουν μια γνωριμία με τις νέες τεχνολογίες, όπως τα συστήματα που ανάφερα προηγουμένως, ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, αυτοματοποιημένες μηχανές, και ταυτόχρονα θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν χειρονακτικά. Η χειρονακτική εργασία στον τόπο μας υποβαθμίζεται επικίνδυνα, θα έλεγα, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι τίποτε, είναι κάτι που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε. Ενώ η χειρονακτική εργασία στην ηλικία αυτών των παιδιών είναι κάτι το πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία είναι η διάβλη επικοινωνίας μεταξύ του μυαλού και του σώματος, ιδιαίτερα των χεριών. Και τούτες οι δεξιότητες που αποκτούν τα παιδιά τούτες τις ηλικίες της εφηβείας, όπου μπορούν να κάνουν πράγματα με τα χέρια τους, βοηθούν και τα χέρια που μπορούν να κάνουν δουλειές, αλλά και το μυαλό που δίνει τις οδηγίες για να γίνουν τούτες οι δουλειές. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο, λέω εγώ, τα παιδιά που βρίσκονται στην εφηβεία να ασχολούνται με πράγματα με τα χέρια τους, να έχουν ασχολίες που να συνδέουν το μυαλό με τα χέρια, με το σώμα, όπως και ο χορός είναι μια δεξιότητα.
0: Βεβαίως,
1: γι' αυτό
0: βεβαίως
1: είναι σημαντικά όλα, όλες τις ασχολίες. Και είναι σημαντικό να μπορέσει να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να φτιάξει, να καταλάβει τι είναι η ακρίβεια, να καταλάβει τι είναι το να υπολογίσω, να σχεδιάσω, να δημιουργήσω. Είναι πολύτιμα εφόδια για έναν παιδί, και ανεξάρτητα από το τι θα ακολουθήσει μετά. Ακόμα και αν πάει στο λύκειο, ακόμα και αν πάει γιατρός, λέω συχνά αυτό το παράδειγμα, το παιδί θα ωφεληθεί. Γίνονται χειρήσεις σήμερα εξ αποστάσεως με ρομποτικά συστήματα. Φανταστείτε έναν παιδί που θα έχει το προνόμιο να μπει στην τεχνολογία της ρομποτικής βαθιά, όχι έτσι από πάνω, να καταλάβει πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα, να έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει συγκεκριμένα απλά πράγματα, αλλά θα μπει στο θέμα. Φανταστείτε πόσο μπροστά θα είναι εκείνο το παιδί αύριο που θα προχωρήσει στο λύκειο ή στην τεχνική σχολή, στο πανεπιστήμιο, να κάνει την επιλογή του επαγγέλματος.
0: Υπάρχουν συγκεκριμένα μαθήματα στα απογευματινά τμήματα του τεχνικού γυμνασίου, κύριε Μαρκάτζη?
1: Βεβαίως υπάρχουν.
0: Και κλάδι, φανταζόμαστε, έτσι?
1: Συγγνώμη.
0: Και κλάδι.
1: Είναι δύο κατευθύνσεις.
0: Δύο κατευθύνσεις.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι η μια κατεύθυνση έχει να κάνει περισσότερο με τις νέες τεχνολογίες που αναφέραμε.
0: Ναι,
1: και η άλλη έχει να κάνει περισσότερο με τα χειρονακτικά. Όμως, κάπου οι δύο αυτές κατευθύνσεις, η μια συμπληρώνει την άλλη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όλα τα παιδιά θα μάθουν για τις νέες τεχνολογίες. Όλα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με τα χέρια, απλώς το ποσοστό διαφοροποιείται ανάλογα με την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα. Είπαμε ότι θα λειτουργήσει στο γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης, το τεχνικό
1: έτσι,
0: γυμνάσιο.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτή είναι η κατεύθυνση, η προκαταρτική. Ένα ερώτημα. Αν, για παράδειγμα, ένα παιδί δεν είναι η εκπαιδευτική του περιφέρεια το συγκεκριμένο σχολείο και είναι, για παράδειγμα, το γυμνάσιο Αγίου Θεοδόρου η εκπαιδευτική του περιφέρεια, αν ζητήσει να μεταφερθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια όπου θα λειτουργεί το τεχνικό γυμνάσιο, γιατί ενδεχομένως θα θέλει να φοιτήσει σε αυτό, είναι εφικτό ή θα έχουμε προβλήματα?
1: Κοιτάξτε, πέρσι έτυχε στη Λευκωσία και στη Λεμεσόν,
0: ναι,
1: το έχουμε κάνει. Πάντοτε βέβαια αναφέρουμε ότι προτεραιότητα έχουν τα παιδιά
0: του συγκεκριμένου σχολείου. Ναι.
1: Τώρα, εάν έχουμε δυνατότητα να φιλοξενηθούν και κάποια παιδιά που στο γυμνάσιο, για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και το τεχνικό γυμνάσιο από άλλες περιοχές, άμα υπάρχει δυνατότητα, φυσικά και δεν θα αρνηθεί το Υπουργείο Παιδείας. Αλλά εντάξει, στοχεύουμε προς το παρόν στα δημοτικά, που ούτως ή άλλως θα έδιναν παιδιά στο συγκεκριμένο γυμνάσιο, και μετά αξιολογούνται και περιπτώσεις άλλων παιδιών. Εννοείται ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν το γυμνάσιο από το πρωί, γιατί αντιλαμβάνεστε θα είναι αδύνατον να τρέξει ο γονιός να πιάσει το παιδί από άλλο γυμνάσιο
0: για να το μεταφέρει
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα, ξεκάθαρο.
1: Για το τεχνικό γυμνάσιο. Mm-hmm.
0: Και ποια είναι η δυνατότητα, ποιος είναι ο συνολικός αριθμός που μπορεί των παιδιών μπορούν να φοιτήσουν στο τεχνικό γυμνάσιο, κύριε Μαρκάτζη?
1: Κοιτάξτε, μέχρι 40 παιδιά μπορούμε να τα φιλοξενήσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πάντοτε υπάρχει, αναμένουμε να δούμε το ενδιαφέρον.
0: Την ανταπόκριση, το ενδιαφέρον και ανάλογα, μάλιστα.
1: Και ανάλογα και 10 παιδιά κάθε κατεύθυνση να υπάρχουν, ενώ είναι το maximum αυτό που είπα. Και πιο μικρός αριθμός, ειδικά τώρα που θα είναι το πρώτο έτος λειτουργίας, εμείς θα δημιουργήσουμε τις ομάδες και θα ξεκινήσουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι μια νέα πολιτική και θα πρέπει να δουλέψουμε ακριβώς για να την γνωρίσει ο κόσμος, οι γονείς, τα παιδιά, να καταλάβουν την αξία της, για να έχουμε έτσι ένα μεγαλύτερο αριθμό
0: ενδιαφερομένων για να φοιτήσουν στο τεχνικό γυμνάσιο. Ολοκληρώνεται όπου να είναι η σχολική χρονιά και στα δημοτική εκπαίδευση. Θα πρέπει να γίνουν οι εγγραφές. Μέχρι πότε μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις ενδεχομένως, κύριε Μαρκάτζη?
1: Πιθανό να έχει πάει ήδη όλη η πληροφόρηση στα εμπλεκόμενα δημοτικά σχολεία. Υπάρχει και η φόρμα όπου θα συμπληρωθεί από τους γονείς, ούτως ώστε να φτάσει κοντά μας. Υπάρχει το τηλέφωνο που μπορούν να πάρουν πληροφορίες. Δεν θα τα πω τώρα στον αέρα, αλλά υπάρχουν όλες τις πληροφορίες στην εγκύκλιο που έχουμε στείλει στα δημοτικά σχολεία. Υπάρχει και τηλέφωνο για να μπορέσει ο κάθε γονιός που ίσως δεν καταλάβει κάτι να μας πάρει ή να έχει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες. Mm-hmm. Είναι καλά να κινηθούμε οι γονείς να πάρουν την απόφαση τους όσο το δυνατόν πιο νωρίς, ούτως ώστε να μας δώσουν και εμάς τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε να προγραμματιζόμαστε. Γιατί είναι δύσκολο εγχείρημα, όπως είπα, υπάρχουν μηχανές, υπάρχει εξοπλισμός απαραίτητος. Θέλουμε να έχουμε όλα τα απαραίτητα έτσι ώστε να προσφέρουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ποιότητα στα παιδιά.
0: Μάλιστα. Τεχνικό γυμνάσιο λοιπόν από φέτος και για την ΠΑΦΟ, έτσι όπως ήταν και οι σχετικές εξαγγελίες, αν δεν κάνω λάθος, και της Υπουργού αλλά και του Προέδρου της Δημοκρατίας.
1: Και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δείχνει ιδιαίτερον ενδιαφέρον για το τεχνικό γυμνάσιο αλλά και την τεχνική εκπαίδευση γενικότερα.
0: Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας έτσι ο πρώτος χρόνος εφαρμογής αυτού του θεσμού, σας ικανοποιεί, κύριε Μαρκάτζη, σαν Υπουργείο?
1: Μας ικανοποιεί, γιατί είναι η πρώτη χρονιά, όπως είχα πει. Είναι ένας θεσμός που δεν έχει ακούσει ο κόσμος ποτέ προηγουμένως. Δεν ξέρει ο κόσμος για τα ωφέλη. Θεωρώ ότι έγινε μια αρχή, γνώρισαν τα παιδιά τι είναι το τεχνικό γυμνάσιο, είχαν την ευκαιρία κάποια παιδιά να δουν εκείνη την ικανοποίηση του να δημιουργήσω, να φτιάξω κάτι, αφού το σκέφτηκα, το σχεδίασα, να το κατασκευάσω. Ήταν μια πρώτη χρονιά πιλωτική και θεωρώ ότι είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Και τούτες οι πολιτικές, οι οποίες δεν είναι γνωστές, δεν είναι κάτι καινούριο, θέλουν το χρόνο τους για να γίνουν αποδεχτές από το γονιό. Γιατί ξέρετε, στην Κύπρο έχουμε και ένα συνήθειο όλο το απόγευμα να πηγαίνουμε, ερχόμαστε για διάφορα διαφορετικά μαθήματα, ιδιαίτερα ζωγραφικές, μουσικές, αθλητικές.
0: Με πολλές δραστηριότητες, βεβαίως.
1: Εντάξει, το σκέφτονται λίγο, αλλά πρέπει να ζυγίσουμε και το όφελος από την κάθε ασχολία του παιδιού μας το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Επέκταση λοιπόν του τεχνικού γυμνασίου, του θεσμού τεχνικού γυμνασίου και για την ΠΑΦΟ από τη νέα σχολική χρονιά. Οι προκαταρκτικές σκέψεις είναι για το γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης, εκεί θα λειτουργήσει. Και υπάρχουν όλες οι πληροφορίες, όπως μας έχετε πει, και στα δημοτικά σχολεία τα οποία τροφοδοτούν το συγκεκριμένο σχολείο με μαθητές. Θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Μαρκάτζη. Να ευχηθώ κάθε καλό.
1: Εγώ να σας ευχαριστήσω, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν οι γονείς για τη συγκεκριμένη απόφαση, συγκεκριμένη προσπάθεια. Εμείς θα έρθουμε και μια μέρα στην ΠΑΦΟ για να ενημερώσουμε από κοντά τους γονείς, θα ενημερωθούν για την ημερομηνία. Άρα κάνουμε ό,τι μπορούμε καταρχάς να καταλάβει ο κόσμος για την αξία του τεχνικού γυμνασίου και μετά να προχωρήσουμε στο να εφαρμόσουμε την πολιτική.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Μεσημβρινές διαδρομές στο

0: Ερήμες Ιβρινές Διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 29 Μαΐου. Και όλες οι παραλιακές πόλεις προετοιμάζονται για τη γιορτή του κατακλυσμού. Στην Πάφο αρχίζουν οι εκδηλώσεις από απόψε. Τα είπαμε χθες για τα του Δήμου της Πάφου. Πάμε στην πόλη Χρυσοχούς. Και ο Δήμος Πόλεως Χρυσοχούς οργανώνει κάθε χρόνο εκδηλώσεις τις καθιερωμένες για τη γιορτή του κατακλυσμού. Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής, ο κύριος Γιώργος Γεωργίου, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα μου, στις ανάγκες του ακροατές.
0: Προετοιμαστήκατε και φέτος για τον κατακλυσμό?
1: Άννα μου, έτσι, επί ευκαιρία να μου επιτρέψει να δώσω και τα συγχαρητήρια μου στην Νέα Βουλή και ειδικότερα στους βουλευτές της επαρχίας μας. Τους εύχομαι καλή δουλειά, υπομονή και ευελπιστώ ότι τη συνεργασία που είχαμε θα συνεχίσουμε να την έχουμε και με τους νέους και με τους παλιούς βουλευτές. Επί του θέματος, είμαστε πανέτοιμοι για έναν τριήμερο του κατακλυσμού εδώ στην πόλη Χρυσοχούς, με αρκετές εκδηλώσεις στο λιμανάκι στο Λαξί. Αν θέλετε να περιληφθεί,
0: ναι, να πούμε... Ξεκινάτε αύριο εσείς, όχι από απόψε, έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Παραδοσιακά εσείς πάντα Σάββατο ξεκινάτε.
1: Πάντα Σάββατο. Έχουμε μουσική, ζωντανή μουσική εκεί στο λιμανάκι στο Λαξί, ξεκινώντας από αύριο η ώρα 8 το βράδυ, και μετά είναι την Κυριακή η ώρα 8 και μισή.

0: ή το βράδυ με την μεγάλη μας συναυλία με τον καλλιτέχνη τον Ηλία Βρετό.
1: Τον Ελλαδίτη Ηλία Βρετό, ναι.
0: Ναι, τον Ελλαδίτη, και μετά την Δευτέρα τα παραδοσιακά εκεί θαλάσσια αγωνίσματα που κάνουμε, και ξεκινάει το πρόγραμμα η ώρα 6. Μετά θα ακολουθήσουν κάποιες βραβεύσεις, μετά η ώρα 7 θα έχουμε κάποιους χορούς από τοπικά εδώ σχολές χορού, μέχρι τις 8, και μετά η ώρα 8 πάλι έχουμε ζωντανή μουσική με τον Γιώργο Σταματάρη και την Σταυριάνα Γκούτρα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι το πρόγραμμα λοιπόν, είστε πανέτοιμοι. Στο λιμανάκι του Λατσού λοιπόν έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διευθετήσεις?
0: Έχουν όλες, όλα το προσωπικό την τελευταία εβδομάδα είχαμε δώσει λίγο παραπάνω έμφαση εκεί για να μπορούμε να αποδεχτούμε τον κόσμο μας. Αντιλαμβάνεστε έναν τρίμερο που πάντα το Λατσίν φιλοξενά, και ειδικά το Δημοτικό Διαμέρισμα Μόλις Χρυσοχούς, αρκετών κόσμων. Θέλουμε να μας βρει έτοιμους και σίγουρα θα μας βρει, για να μπορούμε εμείς να προσφέρουμε ολοκληρωμένο το πρόγραμμα, να απολαύσει ο κόσμος την περιοχή, να διασκεδάσει. Όλα αυτά.
1: Και συνήθως εσείς επιλέγετε ένα δημοτικό διαμέρισμα για την κάθε πολιτιστική εκδήλωση. Είναι μόνο εδώ, μόνο η πόλη. Δεν έχουμε κάποιες άλλες έτσι, μικρότερες εκδηλώσεις στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα?
0: Όχι, εντάξει. Είχαμε πει από μια αρχή ότι οι εκδηλώσεις οι οποίες είναι ήδη το πρόγραμμα του Δήμου, ενώ ήταν καθιερωμένες, να προσπαθούμε να τις κρατήσουμε, να τις αναβαθμίσουμε, προσθέτοντας οποιαδήποτε εκδήλωση θέλει το κάθε δημοτικό διαμέρισμα. Έχουμε αρκετές μέρες του χρόνου και μήνες που μπορούμε να
1: προσθέσουμε. Εξάλλου έχετε και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις που έχουν έτσι μια, αν μπορούμε να την πούμε, άλλη μορφή, που γίνονται σε διάφορα δημοτικά διαμερίσματα από ό,τι θυμόμαστε και από την περσινή χρονιά, κύριε Γεωργίου.
0: Ναι, μου δίνεται μια ωραία έτσι πάσα να σας πω ότι ήδη έχουμε καταλήξει και καταρτίζεται το καλοκαιρινό πρόγραμμα, το οποίο θα το αναρτήσουμε σύντομα. Ξεκινάει με τα τέλη τώρα του Ιούνιου έναν ολοκληρωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα για μικρούς, για δράσεις για μικρούς, για μεγάλους, για όλα σχεδόν τα δημοτικά διαμερίσματα που οι συναδέλφοι επιθυμούσαν στα δημοτικά τους διαμερίσματα να κάνουν είτε θέατρα είτε μουσικές, είτε μουσικοχορευτικά. Και όπως έχω πει, ναι, ετοιμάζεται ένα απλούσιο καλοκαιρινό πρόγραμμα που νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το
1: θα τα πούμε αναλύσουμε, βεβαίως, όσο πλησιάζουν και βεβαίως οι μέρες θα τα ξαναπούμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε πολύ λίγο να μάθουμε και τα του καιρού, για το αν θα επιτρέψει ο καιρός στους επισκέπτες της πόλης Χρυσοχούς να απολαύσουν και τις θάλασσες και τις παραλίες, κύριε Γεωργίου.
0: Θεωρώ ότι στην περιοχή, βλέποντας και εγώ τον καιρό και ακούγοντας, ότι δεν θα έχουμε κάτι βροχές ή οτιδήποτε. Ευελπιστούμε ότι θα μείνει έτσι ο καιρός ηλιόλουστος, για να μπορεί ο κόσμος που θα έρθει στην περιοχή να απολαύσει.
1: Να απολαύσει, βεβαίως. Και παραδοσιακά αυτό το τριήμερο η πόλη Χρυσοχούς παίρνει έτσι αρκετό κόσμο από τους Κύπριους επισκέπτες, κύριε Γεωργίου.
0: Ναι. Από ό,τι γνωρίζω και μιλώντας με φίλους που έχουν είτε παύλες είτε εξωτερικές μονάδες, υπάρχουν αρκετή ζήτηση. Θεωρούμε ότι ναι, θα έχει αρκετό κόσμο στην περιοχή, που άλλωστε αυτό είναι το σκοπός της τοπικής αυτοδιοίκησης, να μπορούμε και εμείς αυτόν τον κόσμο να τον διασκεδάζουμε με έναν καλό πρόγραμμα, για να έρθει να δει, να απολαύσει και να διασκεδάσει συνά.
1: Κάθε επιτυχία, να ευχηθώ καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Ωραία, να πάμε στα του καιρού. Ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Ματθαίος Παπαδάκης, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να δούμε τον καιρό για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, αλλά και για το επόμενο τριήμερο, Σάββατο, Κυριακή, αλλά κυρίως και την Δευτέρα του κατακλυσμού. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένουμε να δούμε τα του καιρού μας. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκη.
1: Ναι, καλό σας μεσημέρι.
0: Τι θα έχουμε, τι περιλαμβάνει το μενού του καιρού για σήμερα τουλάχιστον?
1: Ναι, για το συνεχίζεται το η ασταθής αέρια μας να μας επηρεάζει. Δηλαδή γενικά τα πρωινά θα είναι κυρίως έθριος ο καιρός μας. Μεσημέρι και απόγευμα, έτσι κυρίως στις ορεινές περιοχές, πιθανόν να έχουμε μεμονωμένη βροχή ή ακόμα και καταιγίδα. Δεν θα είναι τα φαινόμενα έτσι όπως είχαμε χθες, πιο έντονα κλπ. Θα είναι ήπια όλες τις μέρες, δηλαδή και σήμερα και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και την Δευτέρα του κατακλυσμού. Θα έλεγα ότι οι παραλίες δεν θα επηρεαστούν, κυρίως στα ορεινά, αν θα έχουμε μεσημέρι και απόγευμα βροχές.
0: Λοιπόν, θα είναι στα ορεινά, στα παραλιακά δεν
1: θα... Στα παραλιακά θα είναι μια χαρά. Φαίνεται ότι δεν θα έχουμε και Κυριακή και Δευτέρα, δεν θα έχουμε ούτε ισχυρά πεδία ανέμων. Οπότε ο κόσμος θα μπορεί να απολαύσει τις παραλίες.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν θα έχουμε έτσι ένα καλό καιρό τουλάχιστον στα παραλιακά, ενδεχομένως όμως στα ορεινά
1: τα βούνα,
0: θα έχουμε
1: έτσι, ορεινά,
0: στην περιοχή του Τρόδους και στις άλλες ορεινές κοινότητες να έχουμε βροχές και ενδεχομένως
1: βροχές
0: και χαλάζια.
1: Και μικρή πιθανότητα για καταιγίδα. Όσον αφορά τις θερμοκρασίες μας, είναι γύρω στους 30 εσωτερικών, 28 νότια και ανατολικά, γύρω στους 25 στα δυτικά και γύρω στους 20 στα ψηλότερα ορεινά. Περίπου θα παραμείνουν οι ίδιες οι θερμοκρασίες και την Κυριακή και την Δευτέρα. Την Τρίτη, βελτίωση του καιρού μας. Γενικά δεν θα έχουμε βροχές, κυρίως έθριος. Φαίνεται έτσι να αυτή η ασταθής αέρια μάζα που μας έδινε βροχές μεσημέρι και απόγευμα να υποχωρεί και να μπαίνουμε έτσι πιο προς
0: την καλοκαιρινή
1: περίοδο. Ναι.
0: Είπατε προηγουμένως για τις θερμοκρασίες 28-30 βαθμοί,
1: ναι,
0: περίπου. Αυτές οι θερμοκρασίες είναι οι κανονικές? Γιατί
1: ναι,
0: εποχή...
1: ναι, είναι κοντά στις κανονικές. Είναι 30 με 31 οι κανονικές. Θα την τρίτη όμως περιμένουμε έτσι μια μικρή άνοδο για να ανέβει λίγο πιο πάνω.
0: Δεν θα φτάσουμε έτσι τα επίπεδα των θερμοκρασιών που είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Σιγά σιγά και εμείς θα τα φτάσουμε για αυτά.
0: Μάλιστα. Έτσι, αν μπορούσαμε να πούμε, ο Μάιος μας πήγε καλά. Δεν είχαμε ούτε τις ψηλές θερμοκρασίες και τη
1: ακριβώς, είχαμε και βροχές.
0: Και είχαμε και βροχές, βεβαίως.
1: Ναι.
0: Άρα...
1: Μια χαρά ήταν ο Μάιος, μια χαρά.
0: Ήταν ένας καλός μήνας, αν μπορούμε να τον ονομάσουμε έτσι, να τον χαρακτηρίσουμε.
1: Σωστά το είπα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά, καλό
1: μεσημέρι.
0: Εγώ σας
1: ευχαριστώ, καλό τριήμερο.
0: Γεια σας. Αυτά λοιπόν και για τα καιρικά. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επιστρέψουμε σε λίγο με αστυνομικό δελτίο. Αλλά θα ρίξουμε και μια ματιά σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις.

0: στη γη, πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
2: Ώρα να πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με τις στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις αστυνόμευσης, οι οποίες συνεχίστηκαν και το βράδυ που μας πέρασε ανά το Παγκύπριο. Στα πλαίσιο λοιπόν αυτών των στοχευμένων επιχειρήσεων είχαμε 10 συλλήψεις προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ των οποίων παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη χτηρίου και κλοπή. Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν για έλεγχο 312 οχήματα, ελέγχθηκαν 430 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 31 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 2 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 152 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχιάς, εκ των οποίων 61 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 77 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους ένας οδηγός εντοπίστηκε θετικός. Διενεργήθηκαν επίσης 3 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ, κατά τους οποίους ένας οδηγός επίσης εντοπίστηκε θετικός. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν και 2 οχήματα. Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε σε μια είδηση που αφορά την Πάφο. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε χθες το κακουργιοδικείο Πάφους 29χρονο που κρίθηκε ένοχος για σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων που αφορούν 3 διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων καταστημάτων, κλοπές αλλά και εμπρισμό οχήματος. Τα αδικήματα, σύμφωνα με την αστυνομία, διαπράχθηκαν πέρσι τον Ιανουάριο του 25 δηλαδή, και αφορούσαν 3 διαφορετικές υποθέσεις διάρρηξης καταστημάτων, από τα οποία κλάπηκαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα. Να πούμε ότι ο 29χρονος αντιμετώπιζε επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με εμπρισμό οχήματος. Τώρα δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα στοιχεία του άντρα που έπεσε από το από το κτίριο στην περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας το πρωί της 27ης Μαΐου και έχασε τη ζωή του στο πλαίσιο επιχείρησης μελών της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Πρόκειται για άνδρα 46 ετών από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τον αποβιώσαντα χθες, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες από τις αρχές ώστε να ενημερωθούν οι οικοί του. Πρόκειται, όπως αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, για αιτητή ασύλου, του οποίου η αίτηση απορρίφθηκε και βρισκόταν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Αυτές λοιπόν είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις έως και αυτή την ώρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις που θα έχουμε στην ΠΑΦΟ.

Είπαμε ότι αρχίζουν από απόψε οι εκδηλώσεις για τον κατακλυσμό. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν αύριο Σάββατο, την Κυριακή, και θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε άλλες εκδηλώσεις. Στην Πάφο έχουμε σήμερα τα εγγένεια έκθεσης γλυπτικής κεραμικής και ζωγραφικής του Γιώργιου Μουζουρίδη. Στην αίθουσα εν πλώ στο λιμανάκι κάτω Πάφου, η έκθεση αυτή θα είναι ανοιχτή μέχρι και τις 7 Ιουνίου από τις 10 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Στην Πάφο επίσης αύριο Σάββατο 30 Μαΐου έχουμε το καθιερωμένο φεστιβάλ παιδιού στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία του Δημαρχείου της Πάφου. Το καθιερωμένο φεστιβάλ παιδιού με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδιού. Να πούμε ότι το φεστιβάλ οργανώνεται από την Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού Πάφου και θα έχει αρκετές δραστηριότητες για παιδιά εκεί στην πλατεία Δημαρχείου με ελεύθερη είσοδο.

0: Τώρα. Έχουμε και σήμερα και ποδόσφαιρο. Στις 7 η ώρα στο ΓΑΣΥΠΗ είναι ο τελικός του ποδοσφαιρικού κυπέλου Κύπρου ανάμεσα στις ομάδες της Πάφος FC και του Απόλλωνα. 7 η ώρα είναι η έναρξη του αγώνα. Η Πάφος FC διεκδικεί το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της. Να πούμε ότι ο αγώνας απόψε θα μεταδίδεται και τηλεοπτικά από το Α. Ενώ η ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελο, να πούμε ότι θα πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο για το Europa League, ενώ η ομάδα που θα ιτηθεί θα συμμετάσχει στο δεύτερο προκριματικό του Conference League. Πριν την έναρξη του αγώνα θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γενικού Διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ Φίβου Κωνσταντινίδη, ο οποίος απεβίωσε την Τετάρτη. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Και πριν κλείσουμε, να σας πούμε ότι αύριο είναι Ψυχοσάββατο, το Ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής όπως είναι γνωστό. Πρόκειται για μία από τις ημέρες μνήμης των και κοιμημένων στην Ορθόδοξη Παράδοση, καθώς οι πιστοί προσεύχονται στις εκκλησίες υπεραναπαύσεως των ψυχών των αγαπημένων τους προσώπων. Κεντρικό σημείο και αυτής της μέρας είναι τα κόλυβα, τα οποία παρασκευάζονται και μεταφέρονται στην εκκλησία. Στην Ελλάδα το συγκεκριμένο Ψυχοσάββατο είναι γνωστό και ως Ψυχοσάββατο των Χρυσών Κολύβων. Σύμφωνα με την Εκκλησία, το Ψυχοσάββατο πριν την Πεντηκοστή είναι αφιερωμένο σε όλους τους κεκοιμένους, ακόμη και σε εκείνους που δεν μνημονεύονται συχνά ή που δεν έχουν συγγενείς να προσευχηθούν για αυτούς. Για τον λόγο αυτό τελούνται συλλογικά μνημόσυνα και τρισάγια στους ναούς και στα κημητήρια. Αυτά λοιπόν και για το αυριανό Ψυχοσάββατο. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε την Δευτέρα του κατακλυσμού μαζί με τις μεσημβρινές διαδρομές και πάλι την Τρίτη. 2 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή Μεσημβρινές διαδρομές
2: με την Άννα Κυριάκου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Με το Ράδιο Κόσμος 95.2 FM.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί.

29 έχει ο μήνας και ο μήνας είναι ο Μάης. Παγκόσμια μέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Και για το πεπτικό σύστημα, τι έλεγε ο Ιπποκράτης? Ότι είναι ένα φίδι που ζει μέσα στο σώμα μας, το έντερο. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Παγκόσμια μέρα των κυανόκρανων, ενώ είναι Παγκόσμια ημέρα της κλήρησης κατά πλάκας. Πολύ μεγάλη προσοχή και θαλπορή όταν λέμε ότι, ρε παιδί μου, να κάνουμε και κάτι για αυτές τις μέρες. Τα λέμε συνέχεια καθημερινά από όλες τις ραδιοφωνικές συχνότητες σε όλη την Ελλάδα. Παγκόσμια μέρα της κλήρησης κατά πλάκας. Okay, να βγούμε λίγο στους δρόμους, να κάνουμε μια καμπάνια, να γίνουμε δωρητές σε κάτι που μπορεί να βοηθήσει. Και αν δεν μπορεί να βοηθήσει κάτι το σώμα μας, να μαζέψουμε λεφτά, να κάνουμε κάτι, να το επικοινωνήσουμε περισσότερο, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους στην πρόληψη. Αυτό σημαίνει κάνω πράγματα. Α, είναι η Παγκόσμια ημέρα της χρήσης κατά πλάκας. Okay. Σαν σήμερα το 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, που αργότερα ονομάζεται ΑΕΚ. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα το 1996, εκατοντάδες Ισλαμιστές διαλώνουν στην Κωνσταντινούπολη ζητώντας την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Βέβαια, κουράστηκαν οι Τούρκοι να τη φτιάξουν την Αγία Σοφία και σου λέει, αφού τη φτιάξαμε εδώ τόσο ωραία, δεν την κάνουμε και ένα τζαμί? Προσπαθώ να θυμηθώ μέσα στον χρόνο, μέσα στην ιστορία, σε τι πράγμα ήταν χρήσιμοι οι Τούρκοι στην ανθρωπότητα. Δηλαδή, τι καλό έχουν κάνει, τι έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα οι Τούρκοι. Ακόμη ψάχνω. Και μην με πει κανένα εθνικιστή την αλήθεια, αλλά πείτε μου εσείς κάτι που έχουν κάνει. Α, έχουν κάνει τα σιροπιαστά. Με συγχωρείτε. Έχουν κάνει λάθος, έχουν κάνει τα σιροπιαστά. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τζον Κένεντι το 1917, ο Γιάννης Ξενάκης, ο Έλληνας συνθέτης πρωτοποριακής μουσικής το 1922, και το 1935 ο πασίγνωστος, ο πολύ αγαπημένος Κώστας Καζάκος.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ο Τζορτζ Κλούνε λέει: πηγαίνω κάθε πρωί στα παιδιά μου στο σχολείο, ζω μια κανονικότητα. Ναι, σκεφτείτε τώρα να έχετε ένα παιδί, πάτε στο σχολείο και να περιμένετε απ' έξω να μπουν μέσα να χτυπήσει το κουδούνι και να κάθεστε έξω με τον Τζορτζ Κλούνε. Το λέω για τις κυρίες της εκπομπής. Τι χαρά θα μαλώνω με τον άντρα, θα ξυπνήσει κανένα πρωί ο άντρας να πάει το παιδί στο σχολείο και θα πει: όχι, όχι, όχι. Εγώ θα τον πάω τον Πετρίς στο σχολείο. Εγώ είμαι η μαμά. Φυσικά, ξέρετε τι, ότι γίνονται πολλά τζουμπρούτζου έξω από τα σχολεία, έτσι. Κάτι να σου πω, να μου πεις και να πιούμε ένα καφέ, μήπως τώρα όσο περιμένουμε τα παιδιά. Αχα, ο δικός σας, χαχαχα. Πολύ χάρηκα. Ναι, γίνονται διάφορα και να έχετε το νου σας.

Παράδειγμα προς μίμηση, μια κυρία, μια ηλικιωμένη κυρία 99 ετών, ράβει φορέματα κάθε μέρα για κοριτσάκια στην Αφρική. Είναι 99 ετών. Η Λίλιαν Γουόμπερ από την Αϊόβα αποδεικνύει ότι η καλοσύνη δεν έχει ηλικία ούτε ημερομηνία λήξης. Βλέπω μια φωτογραφία με υπέροχα φορεματάκια για κοριτσάκια που τα φοράνε στην Αφρική, σε ένα κόσμο που συχνά γυρίζει πίσω από τα likes και τα trends. Υπάρχει μια γιαγιά στην Αϊόβα που κάνει το πιο απλό, αθόρυβο και βαθιά συγκινητικό. Ράβει κάθε μέρα ένα φόρεμα για μικρά κορίτσια στην Αφρική. Παράδειγμα προς μίμηση. Δεν θα το δείτε στα δελτία ειδήσεων, δεν θα το δείτε στις εκπομπές που κοιτάζουν να βγάλουν μόνο τη λάσπη και τη δυσοδεία από την κοινωνία. Υπάρχουν άνθρωποι χαρισματικοί που ούτε τους αναφέρουμε ούτε τους αντιγράφουμε. Μου το

αυτά και με αυτά, θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.
1: Να κλαις αυτούς που

Εδώ είμαστε στην ραδιοθεραπεία με τον Μανώλη Στρατιάδη. Τζο Τζόνας για την πρώην σύντροφό του Τέιλορ Σουίφτ. Είναι η μεγαλύτερη καλλιτέχνηδα αυτή τη στιγμή, είπε ο τραγουδιστής των Jonas Brothers. Και η Σουίφτ ήταν σε σχέση μαζί του πριν από 17 χρόνια. Παιδιά, εγώ διαφωνώ με αυτή τη φασίρα με την Taylor Swift. Μπορεί να μου πείτε ότι OK, θέλω να μου πείτε ποιο είναι το Billie Jean της Taylor Swift. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι που θα το ακούμε και μετά από χρόνια. Δεν υπάρχει αυτό το τραγούδι. Είναι ένα κατασκεύασμα η Taylor Swift. Πολύ μεγάλη επιτυχία, κορυφαίες στις πρακτικές επιτυχίες. Αλλά αυτό το μεγαλείο του καλλιτέχνη που θα μείνει διαχρονικά στην ιστορία, δεν νομίζω ότι ούτε καν θα τα κουμπίσει ξυστά.

Ραδιοθεραπεία ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και εδώ τώρα συζητάμε θέματα που μας απασχολούν περισσότερο και άλλα λιγότερο, όπως αυτό με την Ντέμι Μουρ που δηλώσε ότι ο Τόμ Κρούζ ήταν αμήχανος στη διάρκεια της ταινίας A Few Good Men λόγω της εγκυμοσύνης της. Ναι, άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά η Ντέμι Μουρ όταν γυρίστηκε η ταινία A Few Good Men με τον Τόμ Κρούζ ήταν έγκυος. Στην πραγματικότητα ένιωθα καλά, τόνισε η ηθοποιός που ήταν 8 μηνών έγκυος. Πώς το κρύψανε ρε, οι μπαγάσες. Πόσο μπροστά είναι οι άνθρωποι, δεν νομίζω κατάλαβε κανένας ότι ήταν έγκυος και μάλιστα 8 μηνών η Ντέμι Μουρ. Όχι βέβαια.

πολύ αγαπημένος και κορυφαίος Άντωνι Χόπκινς περιέγραψε τη στιγμή που κατάλαβε ότι ήταν αλκοολικός. Πολύ σημαντικό αυτό. Φυσικά πρώτα απ' όλα να το καταλάβεις. Θα μπορούσα να έχω σκοτώσει κάποιον, είπε. Ο βραβευμένος με Όσκαρ τόνισε ότι η απόφαση να ζητήσει βοήθεια ήρθε έπειτα από ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη. Είμαι ο Άντωνι Χόπκινς και είμαι καλά. Όταν αυτά τα λένε τέτοιου μεγέθους άνθρωποι, και το λέω μεγέθους, όχι ότι είναι απαραίτητα καλύτεροι άνθρωποι από εμάς, αλλά σίγουρα είναι άνθρωποι με πολύ περισσότερη δύναμη από εμάς, με χρήματα, με αναγνωρισιμότητα, πράγμα που σου δίνει δύναμη στο κοινωνικό φαίνεστε. Έτσι λοιπόν, για να το λέει αυτός, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Προσέξτε, αλκοολικός και μάλιστα επικίνδυνα αλκοολικός.

αξία από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δήλωσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν τα μέλη του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις θανατώσεις ζώων και τη γενικότερη διαχείριση του αυθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο ΓΑΣΥΠΗ στη Λευκοσία και κατευθύνθηκαν με τρακτέρ προς το Προεδρικό Μέγαρο. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου, η Στέλλα Πέτρου, ανέφερε ότι στόχος της κινητοποίησης είναι να σταλεί το μήνυμα πως μέρα με την ημέρα η κτηνοτροφία πεθαίνει και ότι απαιτούνται αμέσως αποφάσεις και όχι μόνο συζητήσεις. Υποστήριξε πως παρατηρούνται πολλές αντιφάσεις και ότι οι εξηγήσεις των αρμοδίων δεν πείθουν. Σημείωσε ότι εφόσον εξακολουθούν να καταγράφονται νέα κρούσματα, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει σωστά και από τα μέτρα που λαμβάνονται. Διερωτήθηκε παράλληλα πως άλλαξε τόσο εύκολα το πρωτόκολλο για την ποσόστοση στο χαλούμι, ενώ οι αρμόδιοι δηλώνουν πως δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το πρωτόκολλο για τις θανατώσεις ζώων, τη στιγμή μάλιστα που στην Κύπρο υπάρχουν ιδιαιτερότητες εξαιτίας των κατεχομένων. Ο πρόεδρος του Παναγροτικού Κυριάκος Καΐλας εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού αλλά και τις επιπτώσεις στο κτηνοτροφικό κόσμο. Είπε ότι θα πρέπει να γίνει επανεξέταση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τις θανατώσεις ζώων, τις μεταφορές προς τα σφαγεία και τη λειτουργία των μονάδων που βρίσκονται υπό περιορισμούς. Επεσήμανε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το οικονομικό κόστος για τους παραγωγούς έχει εκτοξευθεί. Δήλωσε ότι είναι καθολαδίκαια τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, αναλαμβάνοντας ωστόσο ότι οι διαμαρτυρίες δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά προκαλούν περαιτέρω ανησυχία. Χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως την ερχόμενη Τρίτη θα έχει στις 11 συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις για το θέμα του αυθόδους πυρετού. Σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή και με την Ένωση Κτηνοτρόφων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντι Βάνς δήλωσε πως οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν έχουν επιτύχει πολύ πρόοδο σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει το σχετικό κείμενο. Ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπραγματεύονται ακόμη ορισμένες διατυπώσεις επί του κειμένου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη βάση Άντριου, ο Τζέιν Ντι Βάνς εξέφρασε την ελπίδα πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε ότι το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο οποίος όπως μεταδίδεται ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένσταση και κλιμάκωση στην περιοχή. Κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην Ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον πάντως απορρίπτει τις αναφορές της Τεχεράνης. Η αμερικανική διοίκηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από πλευράς Ιράν. Την ίδια στιγμή, με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο λιβανικό μέτωπο. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, κατά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού και στο νότιο Λίβανο, σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διατείνονται πως από τις 2 Μαρτίου περίπου 2.500 μέλη της ειδικής οργάνωσης έχουν εξοντωθεί, από τους οποίους οι 800 μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου.
το Βουκουρέστι κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσικών ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά. Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Καλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ξεκίνησε και πάλι τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Σημείωσε ότι ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη διείσδησαν στον ρουμανικό εναέριο χώρο και συνετρίβει στην οροφή πολυκατοικίας προκαλώντας πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας.

στασιμότητα επικρατεί σχετικά με την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών για την πρώτη φάση του έργου χρειάζεται άλλους περίπου 2 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση μόνο τεχνικού φακέλου και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με τον οικονομικό φάκελο των 2 προσφορών που καταθέθηκαν. Αν οι προσφορές κριθούν ικανοποιητικές και δεν υπάρχουν εμπόδια, τότε μπορεί να κατακυρωθεί η πιο συμφέρουσα. Ωστόσο, με δεδομένο ότι και οι 2 προσφορές είναι ψηλότερες κατά περίπου 30 εκατομμύρια, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ακολουθηθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ή και ακύρωσης του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του. Αυτό αναμένεται να διαφανεί το ερχόμενο φθινόπωρο. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν χθες στη σύσκεψη του Υπουργού Μεταφορών με φορείς και παράγοντες της περιοχής του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Βαφιάδης, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί και στόχος της είναι αυτόν να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ακόμη ότι πριν το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν προσφορές για τη δεύτερη φάση του έργου που είναι από την πόλη Χρυσοχούς στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Σε ερωτήσεις παρισταμένων στη σύσκεψη ανέφερε ότι αυτή την περίοδο οι διαδικασίες βρίσκονται στο κτηματολόγιο για την ολοκλήρωση των απαλωτριώσεων οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 6 μήνες. Παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής εκφράζουν ανησυχίες για την τύχη του έργου και τα χρονοδιαγράμματα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, που παρέστη στη σύσκεψη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση του έργου σε περίπτωση που οι προσφορές που υποβλήθηκαν κριθούν ασύμφορες. Υπενθύμησε ότι είναι υψηλότερες σε ποσοστό πέραν του 30% από την εκτίμηση των δημοσίων έργων, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες εξέτασης των φακέλων είναι χρονοβόρες. Βαλεντίνος Φακαντής χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την διαβεβαίωση του Υπουργού Μεταφορών ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα προκηρυχθούν προσφορές για τη δεύτερη φάση του έργου από την πόλη Χρυσοχού στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας Πάτροκλος Ευαγγέλου διερωτήθηκε αν είναι λανθασμένος ο τρόπος υπολογισμού του κόστους από τα δημόσια έργα, τονίζοντας πως οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τον αυτοκινητόδρομο είναι υψηλότερες κατά 30 εκατομμύρια. Για τους κατοίκους της περιοχής, πρόσθεσε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το έργο καθυστερεί να υλοποιηθεί και περιμένουν 25 χρόνια για υλοποίηση των δεσμεύσεων. Ο Δήμος Ακάμα περιμένει απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και τα δημόσια έργα για την πρότασή του να κατασκευαστεί ένας παράλληλος βοηθητικός δρόμος στον κόλπο των Κοραλίων ώστε να διευκολύνεται η τροχαία κίνηση μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου παραλιακού δρόμου Χλώρακας Πέγιας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι κάτοικοι της περιοχής, σημειώνοντας πως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Ο Μαρίνος Λάμπρου χαρακτήρισε επίγουσα την κατασκευή του παράλληλου δρόμου, ο οποίος, είπε, θα δίνει διέξοδο σε περιπτώσεις που μπλοκάρει ο υφιστάμενος δρόμος λόγω τροχαίων δυστυχημάτων.

Οι μειώσεις στις αφίξεις τουριστών για το τελευταίο τρίμηνο ξεπερνούν το 30% και οι απώλειες δεν μπορούν να καλυφθούν ακόμη και αν οι επόμενοι μήνες είναι καλύτεροι, εκτίμησε ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ Χρήστος Αγγελίδης. Μίλοντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Αγγελίδης ανέφερε ότι η ροή των κρατήσεων για τους επόμενους μήνες δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ οι tour operators συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στους ξενοδόχους για πρόσθετες μειώσεις τιμών. Ο κύριος Αγγελίδης κάλεσε την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να υιοθετήσουν την πρόταση του ΠΑΣΙΞΕ για μια μεγάλης κλίμακας διαφημιστική εκστρατεία για την Κύπρο που θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο συνέχισε μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα στις τουριστικές αγορές. Η πληγή που άνοιξε στη Μητρόπολη Πάφου με την απομάκρυνση του τέως Μητροπολίτη Τυχικού μπορεί να κλείσει αν ο νέος Μητροπολίτης που επέλεξε η Σύνοδος λειτουργήσει ως ειρηνοποιός και ως πατέρας για όλους, υποστηρίζει ο Κυριάκος Κυριάκου εκ των υποστηριχτών του τέως Μητροπολίτη. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επέμεινε ότι η απομάκρυνση του Τυχικού ήταν άδικη και αντικανονική, όμως πρόσθεσε τώρα θα πρέπει να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν. Ο κύριος Κυριάκου διαφοροποιήθηκε από όσους βρίζουν, καταργιόνται ή προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη, σημειώνοντας πως η Εκκλησία γενικότερα και η Μητρόπολη Πάφου χρειάζεται ειρήνευση και αγάπη. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος πάντως δήλωσε έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως επίσκοπος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συνόδου.

0: Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο ΠΑΦΟΥ επιμένει ότι ο ΕΟΑΟΣ, η αρμόδια αρχή, έχει την εξουσία να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, υποστηρίζει ο διευθυντής του Μαρίνο Στυλιανού. Η άσκηση της διακριτικής εξουσίας από τον ΕΟΑ, πρόσθεσε, μπορεί να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τις αιτήσεις για αναπτύξεις που η εξέτασή τους έχει παγώσει λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν σχετικά με τα αντισταθμιστικά. Αυτό συνέχισε, είναι και ο λόγος που το ΕΒΕ επιμένει και ζητά από τον ΕΟΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες αλλά και να ασκήσει τις εξουσίες του. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε χθες το κακουργιοδικείο ΠΑΦΟΥΣ 29χρονο που κρίθηκε ένοχος σε σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων που αφορούν τρεις διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων καταστημάτων, κλοπές και εμπρισμό οχήματος στην επαρχία ΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 25 και αφορούσαν τρεις διαφορετικές υποθέσεις διάρρηξης καταστημάτων από τα οποία κλάπηκαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα. Ο 29χρονος αντιμετώπιζε επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με εμπρισμό οχήματος. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν, επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 4 χρόνων. Με ένα πλούσιο τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων επιστρέφει η γιορτή του κατακλυσμού στην ΠΑΦΟ. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν απόψε στις 8 στα Δημοτικά Μπάνια με το σύγχρονο παιδικό θέατρο σκιών «Κύπρος ταξίδι στην παράδοσή μας». Αύριο Σάββατο στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου φιλοξενείται η παράσταση «Ένας αιώνας λαϊκό» με τους Γιάννη Διονυσίου, Πέτρο Κουλουμή και Φρυδερίκη Τομπάζου. Την Κυριακή 31 Μαΐου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στις 8:30 οργανώνεται συναυλία με τη Ρένα Μόρφη. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου με θαλάσσια αγωνίσματα στα Δημοτικά Μπάνια στις 5 το απόγευμα, χορευτικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική στις 7:30 και μουσικοχορευτική παράσταση τραγουδώντας παλιό ελληνικό κινηματογράφο στις 8:30 στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. Εκδηλώσεις για τον κατακλυσμό οργανώνονται και στην πόλη της Χρυσοχούς, στο λιμανάκι του Λατσού, από αύριο Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και την Δευτέρα. Διεξάγεται απόψε ο τελικός του ποδοσφαιρικού κυπέλου Κύπρου με τον Απόλλωνα και την ΠΑΦΟΣ FC να διεκδικούν το τρόπαιο. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο στάδιο Γάση Πι και θα αρχίσει στις 7. Στην ΠΑΦΟ θα διανυχτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Αμαριλής Επετινού στην Ανδρέα Έλληνα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα δυτικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά βόρεια ασθενής 3 μποφόρ και τοπικά ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παράλια και στους 12 περίπου βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική, αρχικά ασθενής 3 μποφόρ και αργότερα ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, 25 στα δυτικά παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα δυτικά και νοτίως του Τροόδους, αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή Κυριακή και Δευτέρα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Ραδιο Κόσμος 90,1.

0: ή ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Μαχαίρι στην καρδιά ήσουνα εσύ. Εσύ που ήσουν όλη μου η ζωή.
2: Είμαι η Ναυσικά και ακούτε το νέο μου τραγούδι. Μαχαίρι στην καρδιά. Στο κόσμος.

πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

εκδήλωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούνται μέλη του Συνδέσμου Φωνή των Κτηνοτρόφων, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά τους για τις θανατώσεις ζώων και τη γενικότερη διαχείριση του αυθόδους πυρετού από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στο ΓΑΣΥΠΗ στη Λευκοσία και κατευθύνθηκαν με τρακτέρ προς το Προεδρικό Μέγαρο. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου, η Στέλλα Πέτρου, ανέφερε ότι στόχος της κινητοποίησης είναι να σταλεί το μήνυμα πως μέρα με την ημέρα η κτηνοτροφία πεθαίνει και ότι απαιτούνται αμέσως αποφάσεις και όχι μόνο συζητήσεις. Υποστήριξε πως παρατηρούνται πολλές αντιφάσεις και ότι οι εξηγήσεις των αρμοδίων δεν πείθουν. Σημείωσε ότι εφόσον εξακολουθούν να καταγράφονται νέα κρούσματα, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει σωστά και από τα μέτρα που λαμβάνονται. Διερωτήθηκε παράλληλα πως άλλαξε τόσο εύκολα το πρωτόκολλο για την ποσόστοση στο χαλούμι, ενώ οι αρμόδιοι δηλώνουν πως δεν μπορούν να διαφοροποιήσουν το πρωτόκολλο για τις θανατώσεις ζώων, τη στιγμή μάλιστα που στην Κύπρο υπάρχουν ιδιαιτερότητες εξαιτίας των κατεχομένων. Ο πρόεδρος του Παναγροτικού, Κυριάκος Καΐλας, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη διαχείριση του αυθόδους πυρετού αλλά και τις επιπτώσεις στο κτηνοτροφικό κόσμο. Είπε ότι θα πρέπει

γίνει επανεξέταση των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τις θανατώσεις ζώων, τις μεταφορές προς τα σφαγεία και τη λειτουργία των μονάδων που βρίσκονται υπό περιορισμούς. Επεσήμανε ότι σε αρκετές περιπτώσεις το οικονομικό κόστος για τους παραγωγούς έχει εκτοξευθεί. Δήλωσε ότι είναι καθολαδίκαια τα αιτήματα των κτηνοτρόφων, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι οι διαμαρτυρίες δεν επιλύουν τα προβλήματα αλλά προκαλούν περαιτέρω ανησυχία. Χθες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε πως την ερχόμενη Τρίτη θα έχει στις 11 συνάντηση με τις αγροτικές οργανώσεις για το θέμα του αφθόδους πυρετού. Σημείωσε πως βρίσκεται σε επαφή και με την Ένωση Κτηνοτρόφων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διπλωματικές προσπάθειες για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέιν Ντιβάνς δήλωσε πως οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν έχουν επιτύχει πολύ πρόοδο σε ό,τι αφορά την επίτευξη συμφωνίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν είναι ακόμη έτοιμος να υπογράψει το σχετικό κείμενο. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται ακόμη ορισμένες διατυπώσεις επί του κειμένου. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στη βάση Άντριου, ο Τζέιν Ντιβάνς εξέφρασε την ελπίδα πως η προσπάθεια θα συνεχιστεί και ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα είναι σε θέση να εγκρίνει τη συμφωνία. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο πηγή προσκύμενη στη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν, μετέδωσε το κείμενο ενός πιθανού μνημονίου μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί ή επιβεβαιωθεί. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμμύρη του Κατάρ, ο οποίος όπως μεταδίδεται ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει προτεραιότητα σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω ένσταση και κλιμάκωση στην περιοχή. Κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικό αξιωματούχο, μετέδωσε ότι αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στην Ιρανική πόλη Μπουσέρ. Η Ουάσιγκτον πάντως απορρίπτει τις αναφορές της Τεχεράνης. Η αμερικανική διοίκηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κάνει λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από πλευράς Ιράν. Την ίδια στιγμή, με αμύωτη ένταση, συνεχίζονται οι συγκρούσεις στο λιβανικό μέτωπο. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, κάτι στις Ισραηλινές επιχειρήσεις εναντίον θέσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Βηρυτού και στο νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι. Οι Ισραηλινές δυνάμεις διατείνονται πως από τις 2 Μαρτίου περίπου 2.500 μέλη της ειδικής οργάνωσης έχουν εξοντωθεί, από τους οποίους οι 800 μετά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός στις 17 Απριλίου. Το Βουκουρέστι κατήγγειλε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας ρωσικών ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στη ρουμανική επικράτεια με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να τραυματιστούν ελαφρά. Το συμβάν σημειώθηκε στην πόλη Καλάτσι κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας κατηγόρησε τη Μόσχα ότι ξεκίνησε και πάλι τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων και υποδομών στην Ουκρανία κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Σημείωσε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη διείσδησαν στον ρουμανικό εναέριο χώρο και συνετρίβει στην οροφή πολυκατοικίας προκαλώντας πυρκαγιά. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρουμανίας έκανε λόγο για σοβαρή και ανεύθυνη κλιμάκωση από πλευράς της Ρωσίας.

στασιμότητα επικρατεί σχετικά με την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών για την πρώτη φάση του έργου χρειάζεται άλλους περίπου 2 μήνες για να ολοκληρώσει την αξιολόγηση μόνον τεχνικού φακέλου και στη συνέχεια θα ασχοληθεί με τον οικονομικό φάκελο των 2 προσφορών που καταθέθηκαν. Αν οι προσφορές κριθούν ικανοποιητικές και δεν υπάρχουν εμπόδια, τότε μπορεί να κατακυρωθεί η πιο συμφέρουσα. Ωστόσο, με δεδομένο ότι και οι 2 προσφορές είναι ψηλότερες κατά περίπου 30 εκατομμύρια, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να ακολουθηθεί η διαδικασία των διαπραγματεύσεων ή και ακύρωσης του διαγωνισμού και επαναπροκήρυξή του. Αυτό αναμένεται να διαφανεί το ερχόμενο φθινόπωρο. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν χθες στη σύσκεψη του Υπουργού Μεταφορών με φορείς και παράγοντες της περιοχής του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς. Σε κάθε περίπτωση, είπε ο κ. Βαφιάδης, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί και στόχος της είναι αυτόν να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Ο Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ακόμη ότι πριν το τέλος του χρόνου θα προκηρυχθούν προσφορές για τη δεύτερη φάση του έργου που είναι από την πόλη Χρυσοχούς στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Σε ερωτήσεις παρισταμένων στη σύσκεψη ανέφερε ότι αυτή την περίοδο οι διαδικασίες βρίσκονται στο κτηματολόγιο για την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε περίπου 6 μήνες. Παράγοντες και εκπρόσωποι φορέων της περιοχής εκφράζουν ανησυχίες για την τύχη του έργου και τα χρονοδιαγράμματα. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Βαλεντίνος Φακοντής, που παρέστη στη σύσκεψη, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει εναλλακτικές λύσεις για την υλοποίηση του έργου σε περίπτωση που οι προσφορές που υποβλήθηκαν κριθούν ασύμφορες. Υπενθύμησε ότι είναι υψηλότερες σε ποσοστό πέραν του 30% από την εκτίμηση των δημοσίων έργων, σημειώνοντας ότι οι διαδικασίες εξέτασης των φακέλων είναι χρονοβόρες. Βαλεντίνος Φακαντής χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την διαβεβαίωση του Υπουργού Μεταφορών ότι τον ερχόμενο Νοέμβριο θα προκηρυχθούν προσφορές για τη δεύτερη φάση του έργου από την πόλη Χρυσοχού στο Στρουμπί με 4 λωρίδες κυκλοφορίας. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας Πάτροκλος Ευαγγέλου διαρωτήθηκε αν είναι λανθασμένος ο τρόπος υπολογισμού του κόστους από τα δημόσια έργα, τονίζοντας πως οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τον αυτοκινητόδρομο είναι υψηλότερες κατά 30 εκατομμύρια. Για τους κατοίκους της περιοχής, πρόσθεσε, αυτό που έχει σημασία είναι ότι το έργο καθυστερεί να υλοποιηθεί και περιμένουν 25 χρόνια για υλοποίηση των δεσμεύσεων. Ο Δήμος Ακάμα περιμένει απάντηση από το Υπουργείο Μεταφορών και το Υπουργείο Εσωτερικών καθώς και τα δημόσια έργα για την πρότασή του να κατασκευαστεί ένας παράλληλος βοηθητικός δρόμος στον κόλπο των Κοραλίων ώστε να διευκολύνεται η τροχαία κίνηση μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου παραλιακού δρόμου Χλώρα Κασπέγιας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο Δήμαρχος Μαρίνος Λάμπρου αναφέρθηκε στην ταλαιπωρία που υφίστανται καθημερινά οι κάτοικοι της περιοχής, σημειώνοντας πως σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Ο Μαρίνος Λάμπρου χαρακτήρισε επίγουσα την κατασκευή του παράλληλου δρόμου, ο οποίος είπε θα δίνει διέξοδο σε περιπτώσεις που μπλοκάρει ο υφιστάμενος δρόμος λόγω τροχαίων δυστυχημάτων.

Οι μειώσεις στις αφίξεις τουριστών για το τελευταίο τρίμηνο ξεπερνούν το 30% και οι απώλειες δεν μπορούν να καλυφθούν ακόμη και αν οι επόμενοι μήνες είναι καλύτεροι, εκτίμησε ο διευθυντής του ΠΑΣΙΞΕ Χρήστος Αγγελίδης. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κύριος Αγγελίδης ανέφερε ότι η ροή των κρατήσεων για τους επόμενους μήνες δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί, ενώ οι tour operators συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στους ξενοδόχους για πρόσθετες μειώσεις τιμών. Ο κύριος Αγγελίδης κάλεσε την κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο να υιοθετήσουν την πρόταση του ΠΑΣΙΞΕ για μια μεγάλη κλίμακας διαφημιστική εκστρατεία για την Κύπρο που θα διαρκέσει από σήμερα μέχρι το καλοκαίρι του επόμενου χρόνου. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε, μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα στις τουριστικές αγορές. Η πληγή που άνοιξε στη Μητρόπολη Πάφου με την απομάκρυνση του τέος Μητροπολίτη Τυχικού μπορεί να κλείσει αν ο νέος Μητροπολίτης που επέλεξε η Σύνοδος λειτουργήσει ως ειρηνοποιός και ως πατέρας για όλους, υποστηρίζει ο Κυριάκος Κυριάκου εκ των υποστηριχτών του τέος Μητροπολίτη. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επέμεινε ότι η απομάκρυνση του Τυχικού ήταν άδικη και αντικανονική, όμως πρόσθεσε, τώρα θα πρέπει να κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν. Ο κύριος Κυριάκου διαφοροποιήθηκε από όσους βρίζουν, καταργιόνται ή προβαίνουν σε χαρακτηρισμούς κατά του νέου Μητροπολίτη, σημειώνοντας πως η Εκκλησία γενικότερα και η Μητρόπολη Πάφου χρειάζεται ειρήνευση και αγάπη. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος πάντως δήλωσε έτοιμος να δώσει μια τελευταία ευκαιρία στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό για να αποκηρύξει όλα όσα ενόχλησαν την Ιερά Σύνοδο και την Εκκλησία της Κύπρου και να επανέλθει στις τάξεις της ως επίσκοπος. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, δήλωσε έτοιμος να επαναφέρει το θέμα Τυχικού στην Ιερά Σύνοδο υπό την προϋπόθεση ότι θα αποκηρύξει τους αποτυχιστές και θα ικανοποιήσει τους όρους που τέθηκαν σε προηγούμενη συνεδρίαση της Συνόδου.

0: Το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο ΠΑΦΟΥ επιμένει ότι ο ΕΟΑΟΣ, η αρμόδια αρχή, έχει την εξουσία να πάρει αποφάσεις σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, υποστηρίζει ο διευθυντής του Μαρίνο Στυλιανού. Η άσκηση της διακριτικής εξουσίας από τον ΕΟΑ, πρόσθεσε, μπορεί να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα με τις αιτήσεις για αναπτύξεις που η εξέτασή τους έχει παγώσει λόγω των εκκρεμωτήτων που υπάρχουν σχετικά με τα αντισταθμιστικά. Αυτό συνέχισε, είναι και ο λόγος που το ΕΒΕ επιμένει και ζητά από τον ΕΟΑ να αναλάβει πρωτοβουλίες αλλά και να ασκήσει τις εξουσίες του. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε χθες το κακουργιοδικείο ΠΑΦΟΥ σε 29χρονο που κρίθηκε ένοχος σε σειρά σοβαρών ποινικών υποθέσεων που αφορούν τρεις διαφορετικές υποθέσεις διαρρήξεων καταστημάτων, κλοπές και εμπρισμό οχήματος στην επαρχία ΠΑΦΟΥ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα αδικήματα διαπράχθηκαν τον Ιανουάριο του 25 και αφορούσαν τρεις διαφορετικές υποθέσεις διάρρηξης καταστημάτων από τα οποία κλάπηκαν χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα. Ο 29χρονος αντιμετώπιζε επίσης κατηγορίες που σχετίζονται με εμπρισμό οχήματος. Το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των αδικημάτων αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκαν, επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 4 χρόνων. Με ένα πλούσιο τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων επιστρέφει η γιορτή του κατακλυσμού στην ΠΑΦΟ. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν απόψε στις 8 στα Δημοτικά Μπάνια με το σύγχρονο παιδικό θέατρο σκιών «Κύπρος ταξίδι στην παράδοσή μας». Αύριο Σάββατο στις 8:30 το βράδυ στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου φιλοξενείται η παράσταση «Ένας αιώνας λαϊκό» με τους Γιάννη Διονυσίου, Πέτρο Κουλουμή και Φρυδερίκη Τομπάζου. Την Κυριακή 31 Μαΐου στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου στις 8:30 οργανώνεται συναυλία με τη Ρένα Μόρφη. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 1η Ιουνίου με θαλάσσια αγωνίσματα στα Δημοτικά Μπάνια στις 5 το απόγευμα, χορευτικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική στις 7:30 και μουσικοχορευτική παράσταση τραγουδώντας παλιό ελληνικό κινηματογράφο στις 8:30 στην πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου. Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο. Εκδηλώσεις για τον κατακλυσμό οργανώνονται και στην πόλη της Χρυσοχούς, στο λιμανάκι του Λατσού, από αύριο Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και την Δευτέρα. Διεξάγεται απόψε ο τελικός του ποδοσφαιρικού κυπέλου Κύπρου με τον Απόλλωνα και την Πάφος FC να διεκδικούν το τρόπαιο. Ο τελικός θα διεξαχθεί στο στάδιο Γάσιπι και θα αρχίσει στις 7. Στην ΠΑΦΟ θα διανυχτερεύει σήμερα το φαρμακείο της Αμαριλής Πετινού στην Ανδρέα Έλληνα και στην πόλη της Χρυσοχούς του Γιάννη Γαβριήλ στη Μακαρίου του Τρίτου στον αριθμό 11.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά στα δυτικά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά βόρεια ασθενής 3 μποφόρ και τοπικά ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα στα δυτικά θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 19 στα παράλια και στους 12 περίπου βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα νεφώσεις που θα αναπτύσσονται πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-ανατολική ως νότιο-δυτική, αρχικά ασθενής 3 μποφόρ και αργότερα ασθενής μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, 28 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, 25 στα δυτικά παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά, σε περιοχές στα δυτικά και νοτίως του Τροόδους, αλλά και σε περιοχές στο εσωτερικό. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή Κυριακή και Δευτέρα, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Ο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Γιώτης και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Σ' αγαπάω ναι» στο πρώτο ραδιόφωνο της Πάφου, στο ράδιο Κόσμος 95.2.

στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

0: κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθατε, δύο υπέροχες ώρες και το υπογράφω αυτό, φέρτε χαρτί να το υπογράψω. Θα είναι φανταστικές και μόλις έχουν ξεκινήσει. Δεν θα πω πολλά λόγια στο ξεκίνημα, θα υποσχεθώ ότι θα τηρήσω τις δεσμεύσεις μου και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε παρέα, βήμα-βήμα, τι έχω ετοιμάσει, τι καλά πράγματα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή με αυτονόητο τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: να το πει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Η σκαλέτα της εκπομπής έχει αυτή τη στιγμή θέση. Έχουμε παιδιά πολύ ωραίες ενότητες και πάμε να τις δούμε με την χρονική σειρά που θα ακολουθήσουν. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όλα αυτά σίγουρα θα τα θυμηθούμε, όπως και σημαντικά γεγονότα που μπορεί να έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, πρόταση ταινίας ή σειράς και φυσικά όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες καινούργιες, αλλά και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην Ενότητα Throwback. Δεν έχω ονομαστικές, έχω όμως δύο επαιτίους. Παγκόσμια μέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος και Παγκόσμια μέρα των κυανοκράνων. Σαν σήμερα τώρα το 1453, μαντεύστε τι άλλο γίνεται, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων, η πόλη Εάλο, έπειτα από την πολιορκία ενός

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και είναι και αυτό πολύ πολύ πολύ πολύ κακό. Λοιπόν, ο καφές μου σήμερα ήταν τόσο δυνατός που με χαιρέτησε πρώτος. Ταυτίστηκα εντελώς τώρα.

σου μια χαρά. Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Αυτή και την επόμενη εβδομάδα θα προτείνω πολύ δυνατές ταινίες από το Netflix και αυτή την εβδομάδα θα προτείνω πραγματικά ταινίες τρόμου πάρα πολύ δυνατές. Scream, το θρυλικό franchise, επιστρέφει και αποδεικνύει πραγματικά γιατί έχει μείνει τόσα χρόνια ως ένα από τα all time classic. Νέα γενιά χαρακτήρων, μυστικά που βγαίνουν στην επιφάνεια και σκηνές που κρατούν μόνιμα την ένταση ψηλά. Scream, τη βρίσκεται στο Netflix.

Μπογδάνης αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους ήταν κοντά μας, σε όσους ήρθατε για λίγο και φύγατε, εσείς χάσατε. Και φυσικά καλό σουκού σε όλο τον κόσμο, απανταχού, να περάσετε όμορφα και να μαζευτούμε, να γίνει μάζοξη ξανά τη Δευτέρα με συνέπεια στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού.

που έλεγε μακριά σου εγώ χέρι και σβήνω. Εγώ θα μείνω να μην χαθεί.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω και

καράβια φαίνονται τη νύχτα τα νησιά. Σταματημένα μες στη μέση του πελάγους. Έχει ανάσα τους μια γεύση από τα παλιά, που αναστήθηκαν με κόλπα κάποιου μάγου.

Παλιά τζίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί η αξία που μέσα μας φωλιάζει πιο βαθιά είναι η ελεύθερη ζωή που

0: ξέρεις με φάω που σκοτάψανε τα πλοία.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος,

0: Πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.
2: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
3: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2.

0: release from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
1: Κόσμος 95.2.
2: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.